0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Τρεμάλα! Το νου σας τρεμάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ρεπορτάζ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούγλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕΔ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, αποφάσισαν να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια, σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως εξυμποφόρη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο. Τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο. Χωρίς

0: Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλή μέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Μπήκαμε στη δεύτερη μέρα του Ιουλίου, είναι Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου του 2026, και εσείς ακούτε Ethnos Radio 105,8 και Πρωινές Διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και απέναντί μας ο Νίκος ο Τσιπλάκης, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά, ρυθμίζοντας την κονσόλα του ήχου.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις Πρωινές Διαδρομές,
1: είτε μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ethnos Radio. Δύο λέξεις. Ethnos, μία, Radio, η άλλη.
0: Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης μετεωρολογικής λέει ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Είναι αλήθεια.
1: Ναι. Το λες και λίγο.
0: Κάθε άλλο. Εδώ στην Αττική 35, Σαλονίκη ενδεχομένως να έχουμε και τοπικές βροχές εκεί. Το πιστεύεις, αλήθεια είναι. Έτσι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και αυτή την ώρα που συζητάμε εδώ πέρα, ο υδράργυρος είναι στην Αγία Παρασκευή 25 στους 25 βαθμούς. Στην Αθήνα στο κέντρο 26, στον Πειραιά 25, στη Θεσσαλονίκη 23 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα.
1: Πάλι καλά.
0: Πάλι καλά να λέμε. Πάλι ναι. Καλά. Λοιπόν, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά, να το πούμε, την κατάθεση της τιμίας αίσθητος της Θεοτόκου Εμβλαχέρνες. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
1: Ούτε εγώ.
0: Ξέρω όμως ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων και Παγκόσμια Μέρα των UFO. Τάτια.
1: Το αθλητικογράφων το καταλαβαίνω και λόγω Μουντιάλ την τιμητική τους έχουνε.
0: Ναι.
1: Βέβαια παραπέμπει σε εφημερίδες τα αθλητικογράφη.
0: Τα UFO γιορτάζουν κάθε μέρα.
1: Ναι, δεν
0: τα UFO γιορτάζουν κάθε μέρα. Μα δεν χρειάζεται.
1: Έχουν μια παγκόσμια διεθνή ημέρα.
0: Ούτε χρειάζεται να κοιτάξεις τον ουρανό για να τα βρεις τα UFO.
1: Όχι, τα βλέπεις γύρω σου.
0: Αρκεί να κοιτάξεις γύρω σου και θα δεις αρκετά πράγματα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Λοιπόν, από τη ματιά σου διεισδυτική μπορείς να δεις και περισσότερα από όσα μπορείς να αντέξεις.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από πού να το πιάσουμε τώρα και πού να τα αφήσουμε μετά τις επικαιρότητες.
1: Από εκεί που τα αφήσαμε χθες, βγαίνοντας από το στούντιο.
0: Δυστυχώς, η πίστα έχει αλλάξει από χθες σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, το λέγαμε. Δεδομένου ότι αυτή η τρομοκρατική επίθεση εναντίον τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά εξελίχθηκε σε δολοφονία.
1: Ναι,
0: είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές.
1: Κατάληξη, ναι. Έτσι δεν είναι. Χθες φεύγοντας από το στούντιο είχαμε μια γυναίκα, 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα διασωληνωμένη. Στη συνέχεια, το απόγευμα, η γυναίκα έχασε τη μάχη για τη ζωή της.
0: Ναι.
1: Μιλούσαμε την ώρα που βγήκαμε το στούντιο πια για τρομοκρατική επίθεση, γιατί αυτή τη διάσταση έπαιρνε. Και νομίζω και ελπίζω η συζήτηση να ανοίξει και να τοποθετηθεί και στη σωστή βάση.
0: Ναι.
1: Η συζήτηση για την τοξικότητα του πολιτικού λόγου, η συζήτηση για το τι σημαίνει τα γκαζάκια.
0: Όταν λες σωστή βάση, τι εννοείς? Θα μου το εξηγήσεις, όχι κάτσε, ναι. Γιατί τώρα με έκαψες. Δηλαδή, τι εννοείς?
1: Και για την ποιότητα του πολιτικού λόγου και την τοξικότητα που εμπεριέχει.
0: Ναι.
1: Ένα θέμα. Το άλλο για το πόσο έτσι αβίαστα, έτσι σε επίπεδο καθημερινότητας μπορεί να μιλάμε για την επίθεση με γκαζάκια που γίνεται. Έγινε και μια επίθεση με γκαζάκια. Νομίζω σε κάποιο σημείο έχει αποκαταστήσει τα τρικάκια. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Πόσο μιλάμε πια για αυτές τις επιθέσεις, αν είναι μια καθημερινότητα?
0: Εγώ νομίζω ότι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα χρειάζεται ομόθυμη καταδίκη και ψυχραιμία.
1: Το είχαμε.
0: Όταν λέμε ομόθυμη. Ναι.
1: Το είχαμε από τον πολιτικό κόσμο. Χθες να είμαστε ειλικρινείς.
0: Να μην υπάρχουν ναι μεν αλλά σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί από τη στιγμή που μπαίνουν τα ναι μεν αλλά, τότε αρχίζουν και τα πράγματα και παίρνουν άλλου είδους τροπή. Μια τροπή που οδηγεί σε αχαρτογράφητα νερά και την πολιτική ζωή και την πολιτική αντιπαράθεση και βέβαια ρίχνει στα βάθη τα, μη συζητάμε, μεγάλα, τον πολιτικό μας πολιτισμό. Εν προκειμένου, έχουμε ένα μήνυμα πάρα πολύ αυστηρό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μήνυμα μηδενικής ανοχής, έτσι, μηδενικής ανοχής απέναντι σε αυτού του είδους τα φαινόμενα. Και μια διαβεβαίωση ότι οι αρχές θα συλλάβουν τους δράστες και θα τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες.
1: Έλα δούμε.
0: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι η αγανάκτηση είναι περισσότερο από ορατή στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ξεκάθαρο αυτό.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Και φάνηκε και από τις ανακοινώσεις όλων των κομμάτων ότι και στον πολιτικό κόσμο υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με αυτό. Γιατί Μιλάμε και για μεσαία στελέχη. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι
0: εδώ είναι
1: που κινδύνευσαν. Ήταν μεσαία στελέχη. Άνθρωποι που μπορούν να βρίσκονται γύρω μας.
0: Νομίζω ότι αγγίζει το κλειδί. Πριν όμως πούμε για το κλειδί, να σου πω
1: να ξεκαθαρίσω όμως κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Όχι πως σημαίνει ότι αν ήταν στελέχη πρώτης γραμμής, δικαιολογούνται τέτοιες επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Για να μην παρεξηγηθώ.
0: Και καλά κάνεις και το λες. Με διορθώνει, λένε, είναι αισθήτος. Σήμερα η κατάσταση μιας ζώνης αισθήτος, όχι αίσθητος που είπα.
1: Μάλιστα.
0: Η αισθής, λέει, είναι η φορεσιά. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση.
1: Πολύτιμη. Λοιπόν, γκρούπις της εκπομπής είναι πολύτιμη. Γκρούπις,
0: ναι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ένα, νομίζω, από τα ζητήματα, μια από τις πτυχές όλης αυτής της τραγικής ιστορίας, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για μια τραγωδία, έτσι, που έχει προκαλέσει όχι προβληματισμό μόνο, αλλά οργή και αγανάκτηση στη Νέα Δημοκρατία, είναι και όχι μόνο στα στελέχη τα υψηλόβαθμα, αλλά νομίζω και στους οπαδούς, αυτό που λέμε την βάση του κόμματος, είναι το γεγονός ότι οι επιθέσεις στράφηκαν εναντίον αυτού που μόλις ανέφερες, Μάρια μου, δηλαδή μεσαίων στελεχών, άντε να πω μεσαίων στελεχών,
1: ναι, ναι, μεσαίων στελεχών,
0: χωρίς καμία, πώς θα το πω, ιδιαίτερη, πώς το πω, βαρύτητα σε ό,τι αφορά τα κέντρα λήψη των αποφάσεων. Δεν τους υποβαθμίζω ούτε τους υποτιμώ τους ανθρώπους. Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Το πραγματικό στίγμα, το αποτύπωμα αυτού που έγινε, που προσπαθούμε και εμείς να σκεφτούμε.
0: Είναι αυτό που λέμε οι. Παιδί μου, πώς το πούμε. Οι υποστηρικτές, κάπως έτσι. Πώς μπορεί να το πω.
1: Ξέρουμε όλοι τέτοια στελέχη των κομμάτων. Είναι στην παρέα μας, στη γειτονιά μας, έτσι δεν είναι,
0: είναι.
1: Στην περιοχή μας. Ξέρουμε στελέχη.
0: Στο περιβάλλον μας, φίλοι μας. Είναι, ναι. Και σε όλα τα κόμματα, έτσι, δηλαδή και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟ και στην αριστερά κλπ.
1: Μα γι' αυτό λέω όλων των κομμάτων.
0: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται περισσότερο, του αγαπάνε περισσότερο την πολιτική.
1: Είναι στην κομματική οργάνωση της γειτονιάς, της περιοχής.
0: Αυτό. Δεν είναι δηλαδή αυτή η δολοφονική επίθεση, δεν έγινε εναντίον κάποιου υψηλόβαθμου στελέχους που με την πολιτική του και τη στάση του καθορίζει πράγματα, ας πούμε, και καταστάσεις.
1: Και πάλι καταδικαστέα και επικριτέα είναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Γιατί πρόκειται, ήταν δολοφονικές επιθέσεις.
0: Το συζητάμε.
1: Ο άλλος ήταν μέσα με τα παιδιά του, με τα τρία του παιδιά, χτες μας μίλαγε.
0: Αλλά εδώ πέρα.
1: Ένα από τα τρία θύματα.
0: Λέγεται ευθέως, και εγώ δυσκολεύομαι να βρω επιχείρημα που το αντικρούει. Πολύ δυσκολεύομαι, δεν βρίσκω αυτή τη στιγμή, ότι κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν την πολιτική ζωή του τόπου σε ζούγκλα.
1: Ναι.
0: Με τέτοιου είδους ενέργειες. Ναι. Εγώ δυσκολεύομαι να βρω αντιεπιχείρημα ότι αυτό δεν ισχύει.
1: Και εγώ θα κάνω και ένα βήμα παραπάνω, γιατί ξεκινήσαμε τη συζήτηση λέγοντας ότι ελπίζουμε ότι αυτό θα προβληματίσει τον πολιτικό κόσμο για την τοξικότητα του πολιτικού λόγου. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν διαφωνούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι στοιχείο της δημοκρατίας, τη διαφωνία.
0: Αλλά
1: αυτό
0: μόνο.
1: Και άλλη τοξικότητα. Θα σου πω το πιο απλό. Το οποίο έχουμε μάθει να το περνάμε έτσι.
0: Η διαφωνία μια στιγμή. Και η έντονη διαφωνία. Και η ουσιώδης διαφωνία. Αν θέλεις και μια φωνή τώρα σε ένα τηλεπαράθυρο, είσαι. Εντάξει, αλίμονο.
1: Αυτό είναι.
0: Στη δημοκρατία ζούμε.
1: Αλίμονο. Είναι άλλο αυτό και άλλο η τοξικότητα του πολιτικού λόγου.
0: Θα βγάλουμε τα γκαζάκια, τα κουμπούρια, τα μαχαίρια,
1: και
0: τα δεν ξέρω
1: κάτι.
0: Τι. Δεν κατάλαβα.
1: Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, επειδή κάποιοι διαφωνούν με κάποιους, να πηγαίνουν με σπρέι και να καταστρέφουν αυτοκίνητα, το χώρο γύρω από το σπίτι τους.
0: Τείχους, μαντρότυχους.
1: Η πολυκατοικία όλοι να εφίσταται, ναι, αυτή την τρομοκρατία. Γιατί φαντάσουν ότι σε ένα σπίτι που έρχονται κάποιοι και γράφουν. Γιατί, επειδή διαφωνούν με τον πολιτικό τους λόγο.
0: Εν προκειμένου όμως, πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου αυτό που συνέβη. Και είναι λογικό να μην το χωράει. Εδώ είχαμε την απώλεια, το θάνατο μιας γυναίκας, η οποία σύμφωνα με την παλαιότερη τρομοκρατική ορολογία. Βάζω εδώ ένα αστερίσκο για να πω πέντε κουβέντες που συζητούσαμε με τη Μαρία εκτός στούντιο, αλλά τώρα θα τη συζητήσουμε και στον αέρα. Είναι παράπλευρη απώλεια. Γιατί η συγχωρεμένη η Βάγια Νέστορα δεν ήταν πρόσωπο το οποίο βρισκόταν, ας πούμε, αναμεμειγμένο σε όλη αυτή την.
1: Η μητέρα ενός μεσαίου.
0: Ήταν η μητέρα ενός. Η μητέρα μιας πολιτεύτρια, ενός μεσαίου, δεν λέγω όπως πολλούς τα λες, της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή. Υπέστη εγκάβματα η γυναίκα, 80%. Δηλαδή, χαροπάλε.
1: Κατακάηκε.
0: Οι γιατροί λέγανε ότι είναι θαύμα ότι επιβίωσε τόσες ώρες. Ξεκάθαρα. Έτσι. Λοιπόν,
1: και ο πατέρας, όλη η οικογένεια νοσηλεύεται. Και η ίδια η πολιτεύτρια.
0: Η κυρία Αφροδίτη.
1: Η κυρία, ναι, κυρία Νέστορα. Ναι. Νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Ο πατέρας της. Δύο ένοικοι της πολυκατοικίας. Για φαντάσου να μένεις σε ένα διαμέρισμα και επειδή κάποιοι θέλουν να στείλουν το πολιτικό τους μήνυμα. Να βρίσκεσαι στο νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, διαβάζω από το Earth News ότι υπάρχει σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τους δράσεις των τριών επιθέσεων. Κάνουν φύλλο και φτερό τα ευρήματα από τις κάμερες και τα όποια ευρήματα εκεί από
1: για
0: τον
1: τα
0: τόπο.
1: Τα χτυπήματα ήταν, ναι, να θυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροάτρες με διαφορά κάποιων λεπτών, ναι.
0: Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα στη συνέχεια. Εμείς απλά να επισημάνουμε ότι θεωρούν. Θα δούμε τώρα.
1: Ναι,
0: η ζωή
1: θα επιβεβαιώσει, ναι,
0: ότι θα τους βρουν.
1: Στοχεύουν και σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Μαθαίνουμε, ναι, από το ρεπορτάζ.
0: Μα το είπε ξεκάθαρα και νομίζω το λένε από την κυβέρνηση. Από τους χώρους των καταλήψεων.
1: Των καταλήψεων. Στο Αριστοτέλειο. Των δύο πιο ισχυρών και πολυετών. Πολυετών. Αυτή είναι η καταλήψεων.
0: Του αντεξουσιαστικού χώρου εκεί. Στο μικροσκόπιο, διαβάζω, βρίσκονται κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσικλέτα χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης.
1: Προσπαθούν να υπάρχει να τρίτο, κάποιοι μιλάνε και για τέταρτο άτομο.
0: Βέβαια, προσπαθούν να βρουν γενετικό υλικό, λογικό DNA δηλαδή, αποτυπώματα, οτιδήποτε. Αλλά νομίζω το μεγάλο βάρος, το λέγεται από χτες, έχει πέσει και στο βιντεοληπτικό υλικό, στα βίντεο.
1: Στις κάμερες. Ναι. Φαντάζομαι φίλο και φτερό το κάνουν αυτό το υλικό. Ναι.
0: Τώρα, σήμερα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, έχει κάνει ένα κάλεσμα διαμαρτυρίας η Περιφερειακή Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ πάνω στη Θεσσαλονίκη, έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
1: Το νοσοκομείο που νοσηλεύονται ακόμη
0: οι τραυματίες.
1: Και η Βάγια Νέστορα και οι υπόλοιποι τραυματίες.
0: Και η κυρία Αφροδίτη Νέστορα είναι εκεί. Προφανώς είναι μια κεντρική κομματική, πώς το πούμε, ενέργεια, ναι, να το πω έτσι, ναι. Σύνθημα είναι «Δεν σας φοβόμαστε», θα δημιουργηθεί, λέει, μια ανθρώπινη αλυσίδα. Αναμένεται να υπάρχει αρκετά μεγάλη προσέλευση, γίνεται μεγάλη κινητοποίηση μεταξύ των στελεχών της Βόρειας Ελλάδας ώστε να υπάρξει αυξημένη συμμετοχή. Νομίζω ούτως ή άλλως είναι ένα γεγονός το οποίο έχει σοκάρει, έχει συγκινήσει και έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ κόσμο σε αυτό που λέμε εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λογικό, ενώ, να το πούμε, για μία ακόμη φορά, γιατί έχει σημασία, το επισήμανες Μαρία μου, και ότι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έχει εκφράσει τον απόλυτο αποτροπιασμό του για αυτή τη δολοφονία και τις τρομοκρατικές επιθέσεις.
1: Μα εχθές είναι από τα γεγονότα που ασυναίσθητα, ασυνείδητα βάζει τον εαυτό στη θέση αυτών των ανθρώπων. Άκουγα χθες την περιγραφή πως η Αφροδίτη Νέστορα πήρε τη μητέρα της από τον τέταρτο, από τον πέμπτο όροφο να κατέβουν από τα σκαλιά όταν έγινε επίθεση.
0: Και τη στιγμή που φτάσανε κάτω.
1: Εξεράγει το δεύτερο αυτοκίνητο. Τον τεπόστο του δεύτερου αυτοκίνητου. Δηλαδή, μπορεί να το φανταστεί κάποιο.
0: Και είδε η γυναίκα αυτή, δηλαδή. Δυσκολεύομαι εγώ σε αυτές τις περιγραφές. Δυσκολεύομαι.
1: Βάζει τον εαυτό στη θέση του.
0: Είναι όμως, δηλαδή, πώς αλλιώς το πεις, είδε αυτή η γυναίκα, η οποία, θα το ξαναπώ, η Μαρία το πάρα πολύ εύστοχα κατά την άψή μου νωρίτερα. Είναι ένα μεσαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ναι, δηλαδή. Ναι. Είδε τη μάνα της να καίγεται ζωντανή μπροστά της.
1: Δηλαδή, αύριο μπορεί κάποιος, επειδή αναρτήσεις του στο Facebook, ναι, δεν αρέσουν σε κάποιους, ναι, να υποστεί αυτή την επίθεση.
0: Ναι.
1: Ή μια τέτοια επίθεση.
0: Λοιπόν.
1: Επειδή αυτά που λέει στα τηλεπαράθυρα δεν αρέσουν σε κάποιους, μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή του και η ζωή των οικείων του.
0: Ανατυχιαστικές ιστορίες. Λοιπόν, στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Πρέπει να πούμε ότι μικρά καθημερινά θαύματα συμβαίνουν παντού. Διαβάζω πάντα στο Earth News ότι στη Βενεζουέλα μετά από 7 μέρες ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός, εγκλωβισμένος μέσα στα συντρίμια που άφησε πίσω του το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου. Απίστευτο, έτσι.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Το λέμε πολλές φορές σαν κλισέ. Εδώ για άλλη μια φορά στη Βενεζουέλα επιβεβαιώνεται.
0: Επιβεβαιώνεται
1: στη
0: και
1: στη Βενεζουέλα που ανεβαίνουν βέβαια ραγδαία πολλές χιλιάδες. Παραμένουν οι αγνοούμενοι, ο αριθμός των νεκρών, των ανθρώπων που ζουν ακόμη στα ερείπια χωρίς στέγη. Με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να θέτει θέμα πια υγειονομικών προβλημάτων, είναι αναμενόμενο, τα λέγαμε από την αρχή. Στη Βενεζουέλα που έβλεπα φωτογραφίες από τον ουρανό που βάφτηκε κόκκινο στο ήλιο βασίλεμα. Όλα τα έχουν δει σε αυτή τη χώρα οι άνθρωποι. Mm-hmm. Είδα και αυτό.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:26. Πάντα εδώ στο Ethnos Radio είστε συντονισμένοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Πρέπει να πούμε ότι ένα από τα θέματα τα οποία επίσης εξακολουθούν να προκαλούν αναπάντητα ερωτήματα, πολλές συζητήσεις και εντονώνουν τον προβληματισμό, είναι και αυτή η ιστορία της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Καθημερινά υπάρχει και μία, πώς το πούμε, μαρτυρία, μία κατάθεση κλπ. Που δίνει νέα διάσταση. Το πιο φοβερό, όπως αποδεικνύεται με βάση την συγκέντρωση όλων αυτών των μαρτυριών, είναι το γεγονός ότι η μηχανική, με μία εξαίρεση, με μία και μοναδική εξαίρεση, το ξαναλέμε, μία γυναίκα η οποία εξαιτίας της οποίας είναι ζωντανή η ένοικη της πολυκατοικίας, όλοι οι υπόλοιποι κατά το κοινό λεγόμενο σφύριζαν λίγο κλέφτικα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτά τα οποία συνέβαιναν.
1: Εντάξει, το κορυφαίο αυτό ήταν το γέρνη πολυκατοικία και ο πύργος της Πίζα γέρνη.
0: Ναι.
1: Ως προς το σφύριζαν κλέφτικα.
0: Οι άνθρωποι είναι σοκαρισμένοι. Άκουγα χτες την Ένικο που έλεγε η γυναίκα σαστισμένη. Πώς να μην είναι σαστισμένη. Ότι μου έλεγαν, λέει, μου έλεγαν λίγη ώρα πριν καταρρεύσει το κτίριο ότι δεν πρόκειται να πέσει ποτέ με τίποτα. Αν υπάρχει περίπτωση.
1: Α, τι λες τώρα. Και θα σου πω και μια σειρά ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις. Πώς θα αποζημιωθούν, από ποιους θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν μιλάω μόνο για τους ιδιοκτήτες που έχασαν την περιοχή.
0: Για τις όποιες προσωρινές αποζημιώσεις, γιατί προσωρινές αποζημιώσεις θα υπάρξουν από ό,τι είδαμε. Έτσι, κάποιες προσωρινές αποζημιώσεις.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ανακοινώθηκε ένα επίδομα. Τους άνθρωπους που ήταν ενοικιαστές και έχασαν τις οικοσκευές τους.
0: Ένας από αυτούς, ας πούμε, λέει: εγώ δεν έχω που να μείνω, ρε παιδιά. Και είναι λογικό.
1: Όλοι αυτοί, οι οικογένειες, 7 οικογένειες νομίζω που έμεναν εκεί, πού μένουν τώρα. Φιλοξενούνται σε μια. Τουλάχιστον το πρώτο βράδυ φιλοξενήθηκαν. Ο Δήμος διέθεσε καταλήμματα να φιλοξενηθούν. Μετά έχουν χάσει τα πάντα.
0: Πάντως έχει ήδη διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Οι 5 συλληφθέντες, οι 8 μηχανικοί εργάτες έχουν αφαιθεί ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Ενώ νομίζω ότι είναι ηλίου φαϊνότερο πως όσοι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ανάγκη να γίνονται ειδικές έρευνες στα θεμέλια, ένας από αυτούς ο κύριος Νολάκης, τα λέγαμε και χθες, επιβεβαιώνονται με τον πιο πανηγυρικό, τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Λοιπόν, 8:29 πρώτα λεπτά η ώρα. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα. Είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Earth News Radio, δηλαδή στο Viber. Earth News γράφεται Radio, δύο λέξεις. Και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο Παναγιώτης Σαραντόπουλος λέει: δυστυχώς ο εμφύλιος δεν έχει τελειώσει με ευθύνη των πολιτικών και των πολιτικών που αρθρώνουν δικαστικό λόγο. Άκουγα χθες μια τηλεοπτική συνέντευξη του Φώτη Κουβέλη που το έλεγε αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι δυστυχώς στη χώρα μας ο εμφύλιος δεν έχει τελειώσει. Το έλεγε με αφορμή άλλα πράγματα, όμως νομίζω.
1: Το αντιλαμβανόμαστε.
0: Ναι. Τι λέει ο Γιάννης Κουκάκης. Μην ξεχνάτε ότι είστε δημοσιογράφοι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Σταθείτε στο ύψος του επαγγέλματός σας. Αυτό κάνουμε, αγαπητέ.
1: Ίσα-ίσα.
0: Αυτό κάνουμε. Ή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενημέρωση σε τίτλους.
3: Κυβερνητικό μήνυμα μηδενικής ανοχής μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Κάλεσμα της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Επτάήμερο εθνικό πένθος, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Πριν συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα, πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του. Επιγραμματικά να δούμε τους τίτλους των εφημερίδων στα πρωτοσέλιδα. Έτσι, τους βασικούς τίτλους. Η καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση». Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εφημερίδα Τα Νέα, νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Το τρομοκτύπημα βάφτηκε με αίμα.
0: Η απογευματινή έχει τίτλο «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν». Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για τη δημόσια διοίκηση, σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση.
0: Αναφορά στη Θεσσαλονίκη, ναι. Τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι το κύριο θέμα της, είναι ένα από τα βασικά. Ο ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Με κουκουέ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά, σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα». Εκδήλωση συζήτηση της κομματικής οργάνωσης Αττικής του κουκουέ για τη λαϊκή στέγη.
1: Και αναφορά όμως, ναι.
0: Βεβαίως, ναι, στο πρωτοσέλιδο, ναι. Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή, εγκληματικές ενέργειες, απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και σκοφάτης των αγώνων του λαού.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία, φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Χτύπημα βέβαια στο ζωνάρι, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια.
0: Έρχομαι στον Ελεύθερο Τύπο. Ο κύριος τίτλος «Ακροαριστερή δολοφόνη» είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Με φόντο τώρα ο τίτλος αυτός και το προσέλιδο, μία φωτογραφία από την πολυκατοικία, μία από τις πολυκατοικίες που είχαν εγκατασταθεί οι εμπριστικοί μηχανισμοί.
1: Η εφημερίδα «Κόντρα σπίτια από πληστηριασμούς» έπαιρνε η Καριστιανού πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Και για το χτύπημα.
0: Εδώ.
1: Δεν βλέπω πού το. Α, ναι. Αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία». Στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας. Ομόθυμος κατά δίκη από Ελλάς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο σκοτώνει η τυφλή και ομή βία. Πρώτο θέμα και στην εφημερίδα και στην εφημερίδα Μανιφέστο βέβαια.
0: 8 και 35 πρώτα λεπτά, πάμε να καλωσορίσουμε τον κεντρικό μας καλεσμένο. Σήμερα φιλοξενούμε, είναι τιμή για μας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό επικρατείας. Είναι μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά νομίζω και για τον πολιτικό κόσμο, και πραγματικά με ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τα σχόλια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης για όλα αυτά, τα οποία βέβαια βάζουν, όπως λέμε από χτες, την πολιτική και την προεκλογική αντιπαράθεση σε εντελώς άλλη πίστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν,
2: να σας πω, ναι, να σας πω, ναι, για αυτό που όλους, όλων μας το μυαλό είναι χτες και σήμερα. Δεν αρκεί απλή καταδίκη, διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Ναι. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί, θα ήμασταν απολύτως καταδικαστικοί και είμαι σίγουρος ότι για πολλές μέρες το ζήτημα θα ήταν νούμερο ένα ζήτημα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτό είναι και θα είναι το κλίμα στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, εδώ. Διότι η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ναι, μεν είναι καταδικαστικά, αλλά καμιά φορά βρίσκουν δικαιολογίες, ναι μεν αλλά, από την μια πλευρά.
1: Χτες πάντως δεν βρήκαν σε ανακοινώσεις τους, κυρία Αντιπρόεδρε.
2: Ή υπάρχει από καμιά φορά και υπάρχουν και τοποθετήσεις και υπήρξαν παλιότερα, στη Βουλή μάλιστα, και τι έγινε με τις Μολότοφ.
1: Πράγματι, χτες όμως...
2: Να τι μπορεί να γίνει για τις Μολότοφ. Και για αυτό που σας λέω υπάρχει τοποθέτηση παλιότερη όταν ήταν ακόμα πρωθυπουργός του ίδιου του κυρίου Τσίπρα.
1: Πάντως...
2: Που είναι ενδεικτικό του κλίματος που σας περιγράφω. Λοιπόν, πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το δημοκρατικό, το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Πρέπει με αυτά τα φαινόμενα, τα απαράδεκτα, να μπει επιτέλους ένα τέλος.
0: Αυτό φαντάζομαι ερμηνεύει σε ένα βαθμό ή και σε πλήρως μια κουβέντα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του μετά την γνωστοποίηση του τραγικού θανάτου της Βάγιας Νέστορα. Έκανε λόγο για υποκριτικά λόγια καταδίκης. Και αναρωτήθηκαν πολλοί γιατί να είναι υποκριτικά τα λόγια της καταδίκης από τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος, θα το επαναλάβουμε, καταδίκασε αυτό το οποίο συνέβη χθες. Και κατηγορηματικά.
2: Να σας το πω διαφορετικά, γιατί θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη. Ακόμη περισσότερο θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη. Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα, και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Ξέρετε, πράγματι υπήρχαν όλες οι απαράδεκτες και καταδικαστές πρακτικές της Χούντας στην περίοδο 67-74. Πρώτου 74 πράγματι υπήρχαν φαινόμενα τα οποία μπορεί να καταλογίσει κανείς στις πότε κυβερνήσεις, αλλά υπάρχει μία αδιατάραχτη λειτουργία της δημοκρατίας μας από το 74 και μετά. Δεν μπορεί ό,τι συνέβαιναν πριν από 50, 70, 80 χρόνια να είναι δικαιολογία για να ακολουθεί κανείς τέτοιου είδους πρακτικές που σκοτώνουν τελικά ανθρώπους, όπως είδαμε χτες. Δεν μπορεί να θεωρείται δευτερεύον η λειτουργία του Ρουβίκονα. Δεν πειράζει, είναι αριστεροί ακτιβιστές.
0: Από την άλλη μεριά, εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς όμως, και η κυβέρνηση τι κάνει γι' αυτό, οι αρχές τι κάνουν γι' αυτό.
2: Έχετε δίκιο.
1: Γιατί
2: έχετε δίκιο στην παρατήρηση, με την έννοια ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να είναι αυστηρή και να μην δείχνει ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Γιατί τους δράστες για τη Μαρφίν δεν τους έχουμε βρει ακόμη, κύριε Χατζηδάκη.
2: Ναι, αυτό όμως δεν είναι θέμα αποφασιστικότητας ή μη αποφασιστικότητας κατά ανάγκη, είναι και θέμα ανακριτικής διαδικασίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει τοποθέτηση του αρμόδιου Υπουργείου και η απόφασή μας είναι προφανώς οι δράσεις να βρεθούν. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν που κατήργησε, έτσι όπως λειτουργούσε, το θεσμό του Πανεπιστημιακού Ασύλου, τον νόμο του Πανεπιστημιακού Ασύλου, και τον αντικατέστησε με ένα καινούριο νόμο. Αυτή η κυβέρνηση είναι που έχει τελειώσει τουλάχιστον με τις καταλήψεις μέσα στα πανεπιστήμια. Και φαίνεται ότι η συγκεκριμένη κίνηση σχετίζεται με το ότι στη Θεσσαλονίκη τελείωσε η κυβέρνηση με κάποιες καταλήψεις οι οποίες εκεί διαρκούσαν για πολλά χρόνια. Είναι αντίδραση προερχόμενη, φαίνεται, από αυτόν τον χώρο. Μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και άλλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση? Ναι, μπορεί. Αλλά είναι η μόνη κυβέρνηση μετά την δικτατορία που έχει δείξει τέτοια αποφασιστικότητα απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.
0: Υπάρχει άλλο ένα τελευταίο σημείο για να κλείσουμε με αυτό και να περάσουμε σε κάποια άλλα θέματα. Πολλοί επιχείρησαν να συσχετίσουν την τοξικότητα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο πολιτικό σκηνικό με αυτήν την εξέλιξη, δηλαδή την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο και σε επίπεδο κοινωνικής δικτύωσης ήδη από χθες προκαλεί αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις. Δηλαδή λένε ότι η πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη και σε τοξικό επίπεδο, μπορεί να υπάρχει. Είναι άλλο πράγμα αυτό όμως και άλλο μια τρομοκρατική ενέργεια.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, δεν τιμούν προφανώς τα κόμματα που έχουν μια τέτοια ρητορική, αλλά δεν είναι και ενδεικτικά ενός σύγχρονου δημοκρατικού ευρωπαϊκού κράτους. Είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, δεν λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία με τέτοιου είδους συμβάντα δραματικά σαν αυτό που είδαμε και με τέτοιου είδους επιθέσεις πρωτίστως.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν κάνει κανένα κακό σε κανέναν από εμάς να κάνουμε όσο γίνεται πιο σοβαρές οι υπεύθυνες τοποθετήσεις και στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης, αντί να καταφεύγουμε σε ακρότητες και σε ύβρις.
1: Τώρα, τώρα στο κεντρικό, στα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν, δεν είναι και λίγα. Πάμε στη χθεσινή παρουσίαση για το τι τελικά, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το νέο καθεστώς που έχουμε εκεί, κύριε.
0: Γιατί παρουσιάστηκαν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία από εσάς και τον κύριο Σκηνά και τον κύριο Πιτσιλή σε σχέση και με τις αποζημιώσεις των αγροτών, με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αλλά και σε σχέση με τους πονηρούλιδες, όπως είπατε, οι οποίοι εξακολουθούν να δρουν.
2: Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι με την μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν διασφαλίζεται μόνο η διαφάνεια στην καταβολή των πόρων. Πλέον το σύστημα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Η χώρα, για να είναι καθαρό, κάθε χρόνο εισπράττει 1,8 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ για το λεγόμενο πρώτο πυλώνα, τις απευθείας ενισχύσεις δηλαδή, για τους αγρότες μας από τις Βρυξέλλες. Πέρσι, με τους ελέγχους που έγιναν στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου υβριδικού τότε συστήματος καταβολής των ενισχύσεων, εξοικονομήθηκαν 160 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν πήγαν χαμένα. Δίνονται φέτος επιπλέον σε πραγματικούς παραγωγούς. Πήγαν σε κτηνοτρόφους, σε σιτοπαραγωγούς και σε βάμβακο παραγωγούς που είδαν τις επιδοτήσεις τους να αυξάνονται.
0: Πήγανε στην ώρα τους ή με καθυστέρηση, κύριε Αντιπρόεδρε?
2: Πήγανε στο πρώτο εξάμηνο όπως είχε προγραμματιστεί. Πάρα πολλοί αγρότες είδαν στους λογαριασμούς τους περισσότερα χρήματα από πέρσι και αυτοί οι αγρότες είναι πραγματικοί παραγωγή. Επομένως εδώ έχουμε συνδυασμό του εξυγχρονισμού του συστήματος με ένα κοινωνικό πρόσημο. Mm-hmm. Η μεταρρύθμιση αυτή, το πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, είναι μια μεταρρύθμιση που ήρθε για να μείνει και είναι κρίμα που στηρίχθηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, πέραν αυτού, παρουσιάσαμε στοιχεία με βάση τα οποία αυτή την ώρα υπάρχουν υποθέσεις ανοιχτές στη δικαιοσύνη για 1.151 διαφορετικές περιπτώσεις με τεκμερώμενη ζημία 69 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει κινηθεί μόνο στο πλαίσιο της εξυγίανσης του συστήματος, της υιοθέτησης ενός νέου σύγχρονου ευρωπαϊκού συστήματος μετά την σχετική συμφωνία με την Κομισιόν για το σχέδιο δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση έχει κινηθεί έτσι ώστε οι πονηρούλιδες που είπα είπατε, να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που πρέπει και κάθε κατεργάρης να κάτσει στον πάγκο του.
1: Και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αιτήσεις. Κινείται όλη η διαδικασία ή κάνουμε κάποιο λάθος? Γίνονται προκαταβολές, γίνονται οι αιτήσεις.
2: Τώρα τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης, θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Σε πάση περιπτώσει έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά και ακόμη περισσότερο η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων.
0: Υπόθηκε χθες ότι η μαύρη τρύπα από τις παράνομες επιδοτήσεις υπολογίζεται κάπου στα 68-69 εκατομμύρια ευρώ.
2: Είναι αυτό που είπα εγώ.
0: Αυτό.
2: Με βάση τους ελέγχους που έχουν γίνει με εκτίμηση, αλλά συνεχίζονται.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εκτιμάτε ότι ενδεχομένως να διευρυνθεί από τους ελέγχους η μαύρη τρύπα?
2: Δεν αποκλείεται, δεν μπορώ να σας πω, γιατί αυτά είναι έλεγχοι που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές, κυρίως από την οικονομική αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση κινείται και στα δύο επίπεδα.
0: Με την,
2: Με την
0: επιστροφή των χρημάτων που κι εσείς αναφερθήκατε σήμερα, αλλά και στο παρελθόν η αλήθεια και εδώ στην εκπομπή μας το είχατε πει, θα έδινε έμφαση η κυβέρνηση στην επιστροφή ενός ποσού από αυτά τα χρήματα που παρανόμως είχαν εισπραχθεί. Τι νέα έχουμε από αυτό το μέτωπο?
2: Αυτά όλα είναι υποθέσεις της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να παρακάμψει τη δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
2: Και να πει αποφασίζομαι και διατάσσομαι.
0: Εννοώ θεωρείτε ότι είναι εφικτό να συμβεί αυτό ή τα χρήματα έχουν χαθεί πια?
2: Μα έχουν γίνει καταλογισμοί. Απλώς έχουν γίνει προσφυγές από αρκετούς από αυτούς. Όταν λέμε ότι έχουν γίνει καταλογισμοί, λέμε κύριε Τάδε, πρέπει να επιστρέψεις πίσω τόσα λεφτά. Εκείνος κάνει προσφυγή όπως έχει δικαίωμα σε όλα τα δημοκρατικά κράτη, όπου υπάρχει κράτος δικαίου και αποφασίζει θετικά το δικαστήριο.
1: Είχατε πει βέβαια μέρος αυτών των χρημάτων, αυτά τα χρήματα θα διοχετευτούν και πάλι προς αγροτικές επιδοτήσεις. Είπατε ότι ήταν ενισχυμένες.
2: Από τους ελέγχους που έγιναν πέρσι και χωρίς να χρειαστεί για αυτές τις περιπτώσεις να γίνουν καταλογισμοί, επειδή δεν πήραν καν επιδοτήσεις αυτοί οι συγκεκριμένοι αγρότες, περίσσεψαν 160 εκατομμύρια από τα 1.800 που δικαιούται η χώρα και αυτά διατέθηκαν τώρα.
1: Και τα υπόλοιπα θα διατεθούν φαντάζομαι στον χρόνο, στις επόμενες επιδοτήσεις. Αυτό ήταν ο κύκλος.
2: Εκείνο το οποίο θα δείτε είναι ότι όταν θα ολοκληρωθεί και θα εφαρμοστεί το πλήρως το σύστημα με τους βόλους για τα εγωπρόβατα, τις άλλες δορυφορικές τεχνολογίες κτλ., θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των πραγματικών παραγωγών. Η χώρα θα παίρνει τα ίδια χρήματα. Η πραγματική παραγωγή θα παίρνουν περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι η φιλοσοφία και η ουσία αυτής της μεταρρύθμισης.
0: Είναι γεγονός ότι κληθήκατε για μία ακόμη φορά να διαχειριστείτε μία δύσκολη μεταρρύθμιση. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Υποθέτω ότι θα είναι και η τελευταία. Παρόλα αυτά, και που φαίνεται ότι με έναν τρόπο οδηγείται σε καλά νερά. Έτσι, δηλαδή φαίνεται ότι να υπάρχει αποτέλεσμα, η ζωή θα το δείξει αυτό.
2: Βλέπετε, άλλωστε δεν υπάρχουν και διαμαρτυρίες, άρα αυτά που λέω έχουν αντανάκλαση στην πραγματικότητα.
0: Παρόλα αυτά όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, κακά τα ψέματα, η Νέα Δημοκρατία έχει πληγεί από αυτή την ιστορία των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδιαίτερα με όλα όσα έχουν έρθει στο φως στην πρώτη φάση, με φραπέδες, χασάπιδες κλπ. Θεωρείτε ότι αυτό το αποτύπωμα του σκανδάλου έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα το κυβερνών κόμμα?
2: Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Φάνηκε σε διάφορες φάσεις που απασχόλησε την κοινή γνώμη το συγκεκριμένο ζήτημα και στα σχετικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα. Η κυβέρνηση έδρασε αμέσως για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την υιοθέτηση ενός νέου σύγχρονου διαφανούς συστήματος. Mm. Και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ναι, θα έπρεπε να ήμασταν γρηγορότεροι στη δράση μας στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ οι σχετικές κινήσεις να έχουν ξεκινήσει
1: και να μην χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Πάντως, ξαναλέω, πρώτον υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Ήμασταν οι μόνοι που δια του Πρωθυπουργού αναλάβαμε τις όποιες ευθύνες. Mm-hmm. Και δεύτερον, ήμασταν οι μόνοι πάλι που ψηφίσαμε αυτήν την μεταρρύθμιση, ενώ οι άλλοι έμειναν στον Πετροπόλεμο.
0: Mm-hmm. Ξέρετε γιατί.
1: Ναι, τελευταίο. Να πάμε στην ακρίβεια, εγώ έχω το κολλήμα μου.
0: Όχι, λογικό. Το τελευταίο. Το ερώτημα το οποίο μένει αναπάντητο και θα ήθελα να κλείσουμε μετά το ΠΚΠ με αυτό είναι το εξής, το οποίο ακούω από τα στελέχη της αντιπολίτευσης και εδώ στην εκπομπή μας συνέχεια. Μα καλά, γιατί να μην μπορούν να φτιάξουν μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση έναν αδιάφθορο ΠΚΠ. Αλλά να χρειάζεται να πάει στην ΑΔΕ κλπ. Αυτό είναι το ερώτημα που μπαίνει από την αρχή.
2: Μα γιατί ο ΠΚΠ είχε δομικά προβλήματα, έγιναν διάφορες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Μην αρχίσω να τα αναφέρω μία-μία. Δεν πέτυχαν αυτές οι προσπάθειες και τελικά ο Πρωθυπουργός, θυμάμαι, πέσει τον Ιούνιο, μου τηλεφώνησε και μου είπε: τελείωσε, πρέπει να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Πάμε στην ΑΔΕ, η οποία έχει αξιοπιστία στις Βρυξέλλες, είναι αρχή πληρωμών ούτως ή άλλως, γιατί καταβάλει διάφορα επιδόματα, να προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο. Και αποδεικνύεται ένα χρόνο μετά ότι η απόφαση αυτή ήταν σωστή. Είχε αναταράξεις, είχε δυσκολίες, έχει αγωνίες, αλλά κάθε μέρα το πράγμα γίνεται καλύτερο και ένα χρόνο μετά νομίζω τα αποτελέσματα τα βλέπουν στην τσέπη τους, τα θετικά αποτελέσματα, οι πραγματικοί αγρότες.
1: Πάμε τώρα στην ακρίβεια.
2: Και μια και λένε τι κάνατε με το βαθύ κράτος και με τη γραφειοκρατία τόσα χρόνια, και αυτό το ακούμε. Κοιτάξτε, πάλι εδώ είμαστε μια κυβέρνηση που έχει κάνει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις. Το GovGR είναι νομίζω η πιο χαρακτηριστική παρέμβαση. Ναι. Αλλά οι συντάξεις επίσης, ότι δίδονται, και το ξέρω προσωπικά αυτό γιατί το χειρίστηκα, σε 2 μήνες μεσοσταθμικά, συντομότερα από τη Γερμανία, και αυτό δεν ήταν κάτι απλό, και αυτό είναι ένα χτύπημα στο βαθύ κράτος.
0: Είναι προφανές ότι έχουν γίνει βήματα.
2: Όπως επίσης έχουν γίνει βήματα με το 1555, με το 1566, με το νόμο που περάσαμε πρόσφατα.
0: Έρχονται όμως όλα αυτά.
2: Για ένα νόμο, για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη.
0: Έρχονται όμως όλα αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε, και τα σκεπάζει ακρίβεια. Αυτό που ήθελε να πει Μάρια. Ότι κακά τα ψέματα, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει προσπάθειες και στην ακρίβεια, εμείς εδώ δεν έχουμε ακυρώσει ποτέ τίποτα. Η ουσία, γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο μετράς, είναι ότι τα πράγματα παραμένουν, τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης παραμένουν πολύ ακριβά, δυσανάλογα ακριβά σε σχέση με τα εισοδήματα, και ο κόσμος είναι θυμωμένος, είναι οργισμένος.
2: Δεν υπάρχει καμιά.
1: Και η αντιπολίτευση λέει ότι έχει λύσει, Η αντιπολίτευση έχει αρχίσει και λέει ότι αυτή έχει τη λύση για την ακρίβεια.
2: Να μας την πει για να την εφαρμόσουμε. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι η ακρίβεια πράγματι είναι το νούμερο ένα θέμα αυτήν ώρα στη χώρα. Μην το αναλύσω περαιτέρω, είναι όπως ακριβώς τα είπατε. Επίσης είναι βέβαιο ότι εμείς ήμασταν κυβέρνηση το 19, το 20, το 21, όταν δεν υπήρχε ακρίβεια. Επομένως, τι συμβαίνει, έχουμε ξεχάσει αυτά που ξέρουμε? Όχι, υπάρχει ένα διεθνές πρόβλημα που προέκυψε το 22 και μετά για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Μην τους αναλύσουμε ακόμα μια φορά και γίνουμε κουραστικοί. Είναι πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, για να μην πω σε όλες τις προηγμένες χώρες. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σταθερά είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο έκτοτε. Όταν είναι λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εδώ υπάρχουν οξύτατες αντιδράσεις και πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα. Όταν είναι λίγο κάτω από το μέσο όρο, είναι απλώς πέμπτη. Αυτό είναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να αδρανεί. Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα, το καλάθι της, του οικογενειού, τις ειδικές σημάνσεις στα σούπερ μάρκετ, τα βαριά πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί για την εσχροκέρδεια και τα οποία δεν έχουν προηγούμενο, και βέβαια μια σειρά από παρεμβάσεις στα εισοδήματα, είτε με ελαφρύνσεις φορολογίας που σημαίνει παραπάνω εισόδημα, είτε με διάφορα έκτακτα επιδόματα κυρίως στους ευάλωτους, είτε με αυξήσεις μισθών, βασικά του κατώτατου μισθού που ήταν 650 ευρώ και είναι 920 ευρώ. Δεν περηφανευόμαστε γι' αυτά, συντονίζουμε τη δράση μας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν μπορεί η αντιπολίτευση να μας υποδείξει, για να μην κουράζεται προσπαθώντας να βρει μαγικές λύσεις, μία χώρα, μία όποια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αντιμετωπίσει το θέμα και εκεί δεν υπάρχει ακρίβεια, να μας πει ποιο μοντέλο προτείνει ακριβώς, να το δούμε σοβαρά.
0: Πάντως, ειδικά από την πλευρά του Πασόκ και της Ελλάς, αυτό το οποίο επαναλαμβάνουν, εδώ το ακούτε και εσείς στα τηλεπαράθυρα, στα ραδιόφωνα κλπ., είναι μείωση ΦΠΑ. Το λένε και το ξαναλένε και το ξαναλένε.
2: Τον μείωσε η Ισπανία, τον μείωσε η Πορτογαλία. Χωρίς αποτέλεσμα, διότι ο ΦΠΑ στη λιανική, μάλλον το πέρασμα της μείωσης του ΦΠΑ στη λιανική είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αντιληπτό από τον καταναλωτή και να περάσει στην τσέπη του. Αυτό το έχουμε πει. Αντίθετα, όταν μειώνεις άμεσους φόρους, η μείωση αυτή περνάει κατευθείαν στον καταναλωτή και στην τσέπη του.
1: Κάτι τελευταίο για τις δημοσκοπήσεις. Σας δείχνουν μακριά από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμμα, τελικά το φθινόπωρο, τοποθετείται από τον Αντώνη Σαμαρά, θα σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Πώς το εξετάζετε αυτό, χωρίς να έχετε και κάποιο σύμμαχο για να έχουμε?
2: Κοιτάξτε, και πριν από τις εκλογές του 23 υπήρχε ένα κλίμα τέτοιο, θα πάρετε αυτοδυναμία, δεν θα πάρετε. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τότε 32-33%, τελικά έγιναν εκλογές, πήραμε 41. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει και τώρα το ίδιο, αλλά πάντως πρώτον οι αναποφάσεις συντριπτικά, οι περισσότεροι προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, η προσπάθεια της κυβέρνησης συνεχίζεται. Τρίτον, τα διλήμματα τα εκλογικά θα τεθούν όταν θα γίνουν οι εκλογές. Και τότε εμείς θα κάνουμε τον απολογισμό μας και να ξέρετε ότι μπορούμε πολύ εύκολα να υποστηρίξουμε αυτό που λέμε το είπαμε, το κάναμε, γιατί ναι, όντως είπαμε λίγα και θελήσαμε να τα κάνουμε όλα και τα κάναμε σχεδόν όλα. Δεύτερον, θα γίνει αντιπαράθεση ανάμεσα στις πολιτικές ηγεσίες, Μητσοτάκης από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά θα είναι η Τσίπρας, η Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, η Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, η Κουτσούμπας. Αυτά θα λέμε, θα τα πούμε, είναι ακριβή, δεν λέμε Μητσοτάκης ή Χάος. Οι Έλληνες πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα σε συγκεκριμένες πολιτικές προσωπικότητες. Και τρίτον, θα παρουσιάσουμε εμείς τουλάχιστον την ατζέντα μας για την Ελλάδα 2030. Θα πούμε λιγότερα και πάλι από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά θα πούμε πράγματα.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον Αντένα, ανέφερε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα και θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί, όπως είπε, η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν, όπως ανέφερε, δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισα σύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, ενώ αναφέρθηκε και στο Ρουβίκονα, λέγοντας ότι η δράση του δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολτιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδι OnoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο

0: μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα 5η 2 Ιουλίου του 2026. Είχαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής εδώ στο Airbus Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Μία, πιστεύουμε και η Μαρία και εγώ, ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, για τα τεκτενόμενα στο χώρο της πολιτικής, αλλά και με αφορμή όσα συνέβησαν χθες, δηλαδή τα τρομοκρατικά χτυπήματα, δολοφονικά όπως αποδείχθηκε, και χτυπήματα εναντίον τριών, εγώ θα το ξαναπώ, το επισήμανε και η Μαρία, μεσαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Ναι. Έχει τη σημασία του αυτό. Θα μου πεις μεσαία, μεγάλα, το είπες Μαρία.
1: Σε μεγάλα θα το δικαιολογούσες. Ναι. Όχι, αλλά όχι, η πραγματικότητα είναι μεσαία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει οργή. Υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση στην
1: Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της.
0: Μια γυναίκα η οποία έτυχε να είναι μητέρα ενός μεσαίου στελέχου μιας πολιτεύτριας Νέας Δημοκρατίας. Αυτό. Έτσι. Μια γυναίκα η οποία κάει και ζωντανή. Επειδή κάποιοι τύποι θεώρησαν, πως το πες έξω από το στούντιο, είπαμε να τα λέμε και, ότι ο εμφύλιος μπορεί να συνεχίζεται.
1: Ναι.
0: Κάποιοι τύποι, ας πούμε, εκεί που είναι. Εντάξει, υπάρχει σύσσωμη και ομόφημη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Κατηγορηματική είναι η αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια.
0: Σε επίπεδο ηγεσίας.
1: Και λέμε το κατηγορηματική, γιατί είχαμε χθες μια αμφιβολία. Ελπίζουμε να μην έχουμε καταδίκη χωρίς ναι, με ναι, αλλά. Όχι, είχαμε καταδίκη κατηγορηματική.
0: Αλήθεια.
1: Από όλους.
0: Λοιπόν, το απόγευμα κάνει ένα κάλεσμα η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται
1: ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Και η Αφροδίτη Νέστορα.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τους άλλους δύο τραυματίες, γιατί

0: Εκτός από την οικογένεια Νέστορα που νοσηλεύτηκε, είχαμε και δύο ενίκους της πολυκατοικίας.
1: Έχουμε τη Λία τη Χριστάρα, την αδελφό μας, την αγαπημένη. Είναι στο Ιπποκράτειο. Παρακολουθεί από χτες βέβαια το ρεπορτάζ συνεχώς για να μας πει όλα τα νεότερα. Λία, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λία, καλημέρα.
2: Κοίταξε, το πιο πιθανό να μην βγει κάποιος σήμερα τελικά. Βέβαια, αυτό θα αποφασιστεί μετά την πρωινή, ας το πούμε έτσι. Ξέρετε ότι οι γιατροί κάνουν την πρωινή τους, το πρωινή τους πέρασμα από όλους. Και αποφασίζουν αργότερα. Το ότι είναι, χθες, ότι είναι σε καλή κατάσταση κάποιοι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν να τους παρακολουθήσουν περισσότερο. Πολύ πιθανό να τους κρατήσουν και σήμερα για να βγουν αύριο. Οπότε θα δούμε αν θα πάρει κάποιος εξαιτίο. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί και πού νοσηλεύονται εδώ στο Ιπποκράτειο. Νοσηλεύεται ο πατέρας, πολύ σωστά είπατε, της Αφροδίτης Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα και άλλοι δύο ένικοι. Ο πατέρας και ακόμα ένας ένικος είναι στην πνευμονολογική κλινική.
0: Σε καπνούς προφανώς και οι άνθρωποι είχαν πρόβλημα με το αναπνευστικό τους.
2: Σωστά. Η μία ένικος όμως, εκτός από τα προβλήματα τα πνευμονολογικά, παρουσίασε και καρδιολογικό θέμα μετά από πίεση και άγχος από αυτό που βίωσε. Οπότε νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Τώρα, όσον αφορά την Αφροδίτη Νέστορα, υπάρχει μια πληροφορία ότι ίσως σήμερα αποφασιστεί να μεταφερθεί και στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου. Είναι πολύ
0: εγκαύματα. Έχει εγκαύματα.
2: Ναι. Και ίσως να αποφασιστεί να πάει εκεί, να συνεχίσει τη νοσηλεία της. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου είναι κορυφή σε αυτό το τομέα. Οπότε γι' αυτό δεν ξέρουμε αν θα πάρει κάποιο σήμερα εξιτήριο. Ας περιμένουμε. Το θέμα είναι βέβαια ότι ο πατέρας της Αφροδίτης είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος συμφιώνει αυτή τη στιγμή την απώλεια την απώλεια της γυναίκας του. Θα ήθελε σίγουρα ίσως να βγει, να αρχίσει να τρέχει τις διαδικασίες της κηδείας. Και ο άνθρωπος προφανώς και δεν έχει καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση.
1: Τι να πει κανείς, δεν μπορεί να περιγραφεί.
2: Ούτε εμένα θα με χωρούσε το νοσοκομείο. Τι να σε χωρέσει, τέλος πάντων, τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους τώρα που έχασαν τον άνθρωπό τους.
0: Μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τη γη κατά από τα πόδια τους, κυριολεκτικά.
2: Γι' αυτό μιλάμε.
0: Ναι, γι' αυτό μιλάμε.
2: Πολύ σοβαρά τραύματα δυστυχώς οι βαγενές τώρα, εγκάβματα εξωτερικά και πολύ σοβαρά εσωτερικά. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πιο σοβαρά είναι τα εσωτερικά.
1: Βέβαια.
2: Που προκαλείται πολυοργανική ανεπάρκεια. Και έχασε τη μάχη. Πραγματικά οι άνθρωποι εδώ προσπάθησαν. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε και δύο λόγια για το αστυνομικό σκέλος.
1: Βέβαια, ναι, εννοείται.
2: Για το που βρίσκονται οι έρευνες κτλ. Πάντως υπάρχει αισιοδοξία από τις γεωπτικές αρχές ότι τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε καταρχάς ταυτοποίηση. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη που μας λες.
2: Οι οποίες θα οδηγήσουν σε συλλήψεις. Γιατί πρώτα πρέπει να έχουμε ταυτοποίηση. Έτσι, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να σαρώσουν αρκετά χιλιόμετρα κάμερα υλικό.
0: Και
2: από
0: πρέπει
2: κάμερες.
0: Να το κάνουν ήδη, όπως καταλαβαίνουμε.
2: Ήδη αυτό γίνεται. Ένα είναι αυτό και ένα είναι τα στοιχεία που έχουν μαζέψει και συλλέξει από τους τόπους και τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Από τα υπολείμματα, από τα θράψματα. Αν υπάρχει κάποιο αποτύπωμα, αυτά βοηθάνε. Τα πρόσωπα είναι καλυμμένα, να ξέρετε, των δραστών. Δεν είναι σε αυτό χαζί. Δεν ξέραν πολύ καλά τι πήγαν να κάνουν και πώς το έστησαν. Αλλά κάπου θα υπάρχει κάτι σίγουρα το οποίο θα βοηθήσει τις διοκτικές αρχές. Ίσως 30 άτομα, μπορεί και 4, μηχανή σίγουρα για να κινηθούν γρήγορα. Και εντάξει, εκείνη την ώρα δεν είναι πολλά τα χιλιόμετρα, είναι μικρές αποστάσεις. Που διένυσαν. Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα, αφού έχουμε απώλεια ανθρώπου, πια δίνεται το δικαίωμα, εντός εισαγωγικών, το νομικό αν θέλετε δικαίωμα, να έχουμε άρση τηλεφωνικού απορρίτου και άλλων όπλων στη φαρέτρα των διοκτικών αρχών, για να βρουν και άλλα πράγματα. Ας μείνουμε σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι επέλεξαν αυτά τα στελέχη, θα κλείσω με αυτό, γιατί δεν είχαν φρουρά. Δεν είχαν φρουρά και το γνώριζα.
1: Βέβαια. Μα τι φρουρά να έχουν τώρα άνθρωποι οι οποίοι.
0: Μεσαία στελέχη.
1: Ναι, μεσαία στελέχη.
0: Επέλεξαν εύκολους στόχους όμως.
1: Ακριβώς. Πολύ εύκολους στόχους. Να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα κάλεσμα, νομίζω, από ψελία μου, έτσι δεν είναι.
2: Στις
1: 6 ή στις 7. Α, ναι.
2: Στις 6 από τι είδα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
1: Στο Ιπποκράτειο. Μια ανθρώπινη αλυσίδα, νομίζω. Θέλουν να κάνουν μια ανθρώπινη αλυσίδα, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι μια συμπαράσταση, μια πράξη ωραία συμπαράσταση. Νομίζω κατανοητή.
1: Και αναμενόμενη, απολύτως αναμενόμενη.
2: Αναμενόμενη προς τους τραυματίες που θα γίνει εδώ στο Ιπποκράτειο. Και οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν σε αυτό, νομίζω, κάποιοι από τους εργαζόμενους. Θα έχουμε τον κόσμο εδώ. Και εντάξει, υπάρχει αρμούδιασμα στην πόλη, εγώ αυτό θα σας πω.
0: Ναι,
1: λογικό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Λιά μου. Και πάμε να συναντήσουμε και τον έτερο συνάδελφο, ανταποκριτή μας στην Θεσσαλονίκη, τον Τίμο το Φακαλή.
0: Από το σπίτι της οικογένειας, Νέστορα.
1: Έλα, Τίμο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Μαρία, εδώ από την περιοχή της Ανάληψης Γραβιάς με κείμονος Βόγα. Είναι το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, εδώ που είχαμε την τρίτη έκρηξη. Και την πιο δυνατή, και που είχαμε και το τραγικό περιστατικό με τον χαμό της μητέρας της Αφροδίτης. Τώρα, να πούμε ότι είναι τρία τα εμπλεκόμενα άτομα σύμφωνα με τις αρχές. Είναι η διασυνδεσμολογία, γκαζάκι με μπουκαλάκι με βενζίνη. Και από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις αρχές, είναι οι ίδιοι δράστες και στις τρεις περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, τώρα τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Μάλλον τις πρώτες ταυτοποιήσεις, σύμφωνα με τις πάντα με ό,τι μας δίνουν οι αρχές. Εδώ να σας πω ότι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η Ελλάς και όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας έχουν πέσει πάνω σε αυτό το περιστατικό με τους τρεις εμπριστικούς μηχανισμούς. Χτενίζουν κυριολεκτικά τις περιοχές και στα τρία σπίτια, μάλιστα τα δύο σπίτια στην Άνω Τούμπα που απέχουν 100 μέτρα το ένα από το άλλο, του Σάββαρα Στασιάδη και του Ζήσιο Ακίμοβιτς, είναι ακριβώς δίπλα στο ΣΕΙΞΟΥ. Μάλιστα η πολυκατοικία του Σάββαρα Στασιάδη είναι η τελευταία πολυκατοικία πριν το δάσος. Οπότε αυτό βοηθούσε τους δράστες για να μπορέσουν να διαφύγουν εύκολα μέσα από το βουνό. Πάντως, ακόμη δεν υπάρχουν ούτε ταυτοποιήσεις, ούτε είμαστε ακόμη κοντά στις συλλήψεις σύμφωνα με τις αρχές.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Τίμο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα.
1: Για να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι. Ναι.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Ήθελα να πω, Βασίλη, και φαντάζομαι θα συμφωνείς και εσύ και φαντάζομαι θα συμφωνούν και οι ακροατές, ότι το ίδιο μούδιασμα ελπίζω στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη και σε εμάς προσωπικά θα είχαμε για οποιοδήποτε στέλεχος οποιοδήποτε κόμματος έθετε σε κίνδυνο τέτοιες ενέργειες τη ζωή της οικογένειας, τη ζωή των οικείων του. Είτε πρόκειται για στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το λέω γιατί κάποιοι μπορεί να βιαστούν να πούν, να γράψουν. Για οποιοδήποτε στέλεχος που δοκιμάζεται η οικογένειά του, η σωματική του ακεραιότητα, για τα πιστεύω του. Γιατί για κάτι τέτοιο πρόκειται. Έτσι δεν είναι?
1: Εγώ πάντως παρακολουθούσα διάφορους έτσι δραστήριους, ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση, βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έσπευσαν χτες και πολύ καλά έκαναν να αποχαιρετήσουν τον Βασίλη Λεβέντη, του οποίου η απώλεια όλους μας συγκίνησε. Ένας άνθρωπος ο οποίος με ήθος, με ευπρέπεια υπηρέτησε τις αρχές του και τις ιδέες του, κατάφερε
0: είτε εκτός
1: βουλής, κατάφερε μετά από πολύχρονο αγώνα να δικαιωθεί το 15 και να μπει στη Βουλή και παρέμεινε ένας άνθρωπος. Άκουγα χθες και τον Διονύση τον Ποτώνη, εδώ τον συναδελφό μας, ο οποίος
0: μίλησε στην
1: Ελένη Καραγιάννη και
0: στο γραφείο τύπου,
1: να παραμείνει ένας άνθρωπος αυθεντικά λαϊκός, συμπαθής, ευχάριστος κλπ. Ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω δεν είχε πει κακή κουβέντα για κανέναν, παράταξε σπάσματά του στην τηλεόραση.
0: Ναι, και την κριτική που ασκούσε στους πολιτικούς του, αντιπάλους, στους ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούσε.
1: Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν, και πολύ καλά κάνα το ξαναλέω, στελέχη κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης αριστερών να αποχαιρετούν τον Βασίλη Λεβέντη, και καλά κάνανε, το ξαναλέω, αλλά να έχουν καταπιεί τη μιλιά τους για αυτό το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αν μη τι άλλο προκαλεί ένα τριχύλα, και θα το επαναλάβουμε, θα προκαλούσε έτσι κι αλλιώς ένα τριχύλα όποιος κι αν ήταν ο στόχος, όποια κι αν ήταν τα θύματα. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ρισκάρει τη ζωή του μόνο για τις ιδέες του εν έτη 2026. Δηλαδή ένας άνθρωπος να μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή του επειδή υποστηρίζει ή είναι ενεργό μέλος, στέλεχος
0: σε μια
1: αν είναι δυνατόν.
0: Οποιοδήποτε κόμμα.
1: Αν είναι δυνατόν. Καλημέρα στον φίλο μας τον Αβραμ, ο οποίος καταδικάζει την Άννα Ανδρείου, όπως λέει, η δολοφονική επίθεση. Καλημέρα στην Ελένη Τύμπο Βασιλείου. Δεν μπορώ λέει να καταλάβω ότι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι ανεγκέφαλοι στις τρομοκρατικές οργανώσεις και την πληρώνουν αθώοι άνθρωποι. Έχουν στο μυαλό τους ότι θα κάνουν επανάσταση. Υποθέτω.
0: Ναι. Ή θα το πληρώσει
1: την πλάκα
0: τον...
1: τους.
0: Ναι.
1: Ή την πλάκα
0: ή θα δείξουμε ότι είμαστε ισχυροί.
1: Ναι.
0: Μια επίδειξη δύναμης. ή εν πάση περιπτώσει έτσι θα τον πληρώσει ο αντίπαλός μας για αυτά που λέει, ο πολιτικός μας αντίπαλος. Μπορεί να είναι και άλλος αντίπαλος. Δεν ξέρω πώς. Δεν μπορώ να φανταστώ, δεν μπορώ να μιλήσω για την τρικυμία που έχω στο μυαλό τους.
1: Καλημέρα στη Μαρία, στο Στέφανο. Καλημέρα στον φίλο μας. Ποιος είναι ο φίλος μας τώρα? Δεν λέει το όνομά του εδώ πέρα. Ως άγνωστος υπογράφει.
0: Ναι, τον άγνωστο.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Ο κύριος Βασίλης Γεωργάτος μας στέλνει την καλημέρα του και ευχές για καλή δύναμη. Γεια σας κύριε Σπύρε Κέντρο. Καλημέρα και στον φίλο μας από τη Σέρα, στο Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο, ο οποίος μας λέει ότι οι αγρότες στο νομό Σερών μένουν απληρωτοί. Νομίζω έχει μπει σε τροχιά.
0: Αυτό ανακοινώθηκε τουλάχιστον.
1: Αυτό μας.
0: Αυτό ανακοινώθηκε. Αυτό μας είπε ο κ. Φρατζητάκης.
1: Καλημέρα και στον Χρήστο τον Μητώση. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Παρίση. Στον Παναγιώτη τον Σαραντόπουλο. Στη Σπυριδούλα την Κότση. Γεια σου, Σπυριδούλα. Καλημέρα και στον φίλο μας.
0: Ναι. Τον Ανδρέα.
1: Το Γιάννα το Σουλάρι. Και τον Jim Driver, το φίλο μας. Πάμε να δούμε και.
0: Ναι, τους groupies.
1: Τους groupies εκπομπής.
0: Στο Messenger, τα μηνύματα που έχουμε στο Messenger. Εκεί ξεκινάνε πριν μπούμε στο στούντιο.
1: Ναι, και γκρινιάζουν όταν δεν τους. Και έχουν
0: και
1: απόλυτο
0: δίκιο.
1: Απόλυτο δίκιο. Πόπο, και είναι πάρα πολύ σήμερα. Παρασκευή Τσιούφη, καλημέρα. Σπυριδούλα να πει ότι καλημέρα. Αποθητή Βάλβη, Γιάννη Παπαδόπουλε. Βαγγέλη Σαμαρά. Ευγενία Κόκα. Αλέξανδρε Μουχλή. Νίκο Καλία. Παρασκευή Τσιούφη, Κώστα Κοντογιαννίδη. Ευχαριστούμε πάρα και Κοντογιάννη. Όχι Κοντογιαννίδη, Κοντογιάννη. Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Στείλτε και άλλα μηνύματα. Δύο είναι οι επιλογές να επικοινωνήσετε μαζί μας.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα.
0: Μετά. Πάμε στην προσκεκλημένη.
1: Πάμε γρήγορα, ναι, βεβαίως. Έχουμε την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Την καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κυρία Δημογλίδου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Ξεκαθαρίζουμε για να είμαστε τίμοι και με τους ακροατές ότι καταλαβαίνουμε σε πόσο δύσκολη θέση μπορεί να είναι σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, διότι οι έρευνες για αυτό το φρικώδες, για τα φρικώδη τρομοκρατικά χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη είναι σε εξέλιξη, άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Τι μπορούμε να μάθουμε όμως, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις που υπάρχουν στην Ελληνική Αστυνομία για αυτά τα συμβάντα?
5: Ναι, καταλαβαίνετε απόλυτα, η τρομοκρατική υπηρεσία είναι και μια υπηρεσία που μας έχει συνηθίσει να δουλεύει έτσι αθόρυβα.
1: Και λογικό είναι.
5: Με πολύ καλά αποτελέσματα όμως και πολύ γρήγορα, και αυτό θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Είστε αισιόδοξοι? Είστε αισιόδοξοι?
5: Είμαι αισιόδοξη, γιατί είναι αισιόδοξοι οι συνάδελφοι που εργάζονται για αυτή την υπόθεση. Το λιγότερο άλλωστε που έχουμε να πράξουμε είναι να αποδώσουμε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες και στις τρεις ενέργειες στη δικαιοσύνη. Έχουμε μία γυναίκα η οποία έχει χάσει τη ζωή τους, έχουμε τραυματίες στο νοσοκομείο και δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ακόμα και στις οικίες, στις πολυκατοικίες έχουν προκληθεί μόνο φθορές, να καταλάβουμε όλοι και να πούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων και πώς μπορεί να έχουν λάβει όλο αυτό που έχει συμβεί, όταν σκέφτονται ότι θα μπορούσαν και οι ίδιοι να είναι θύματα. Και επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι το καζάκι, το ένα απλό καζάκι που πολλές φορές έχουμε ακούσει και έχουμε δει να γράφεται, δεν είναι ένα απλό καζάκι, είναι ένας εμπρηστικός μηχανισμός ο οποίος μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό αποδείχτηκε από τα πράγματα. Παρότι μιλούσαμε νωρίτερα και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, κυρία Δημογλίδου, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα και από τη θέση σας, όπου είχαμε εθιστεί πια σε αυτή την πραγματικότητα με τα γκαζάκια, και είχαν γίνει, περνούσαν και εντελώς απαρατήρητα και από την επικαιρότητα. Ήταν καθημερινή η ρουτίνα πια τα γκαζάκια.
0: Τη νύχτα, λέμε.
1: Να που και τα γκαζάκια σκοτώνουν λοιπόν. Σκοτώνουν.
5: Ακριβώς. Και δεν πρέπει να είναι κανονικότητα κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, όπως για παράδειγμα η βόμβα Μολότοφ. Κάποιοι το θεωρούν κανονικό όταν εξεδονίζεται σε βάρος ενός αστυνομικού. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπρηστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα Μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπρηστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Έχουμε ένα θύμα που έχει χάσει τη ζωή του και θύματα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμου και άλλες υπηρεσίες της τρομοκρατική υπηρεσία, ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διέτες εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες, όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
1: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
0: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
5: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια. Αν δηλαδή είναι τα ίδια πρόσωπα που συμμετείχαν και στις τρεις ενέργειες, επειδή βλέπουμε κοινό εμπρηστικό μηχανισμό και ουσιαστικά οι αποστάσεις και οι χρόνοι μας οδηγούν σε αυτό, ότι μάλλον πρόκειται για την ίδια ομάδα που κινήθηκε και στα τρία σημεία.
1: Μία ερώτηση στην οποία μπορείτε να μας απαντήσετε. Με βάση την μεθοδολογία που ακολούθησαν οι δράστες, θεωρεί η αστυνομία ότι αυτό ήταν ένα καλοδουλεμένο σχέδιο? Ένα σχέδιο δηλαδή το οποίο είχαν επεξεργαστεί και δουλέψει αρκετές μέρες πριν, αρκετό καιρό πριν το βάλουν σε εφαρμογή? Αυτό νομίζω είναι μια ερώτηση που μπορείτε να απαντήσετε.
5: Αυτό σίγουρα είναι ότι όπως έχει αποδειχθεί και από προηγούμενες περιπτώσεις που έχουν εξιχνιαστεί, συνήθως έχει γίνει μια προεργασία, έχει ελεγχθεί το σημείο στο οποίο θα γίνει αυτή η ενέργεια. Δεν αποφασίζεται εκείνη τη στιγμή.
1: Γιατί το λέω αυτό?
5: Δεν επέλεξαν τυχαία του στόχου.
1: Να σας πω, κυρία Δημογλίδου, και για τους ακροατές μας, γιατί κάνω αυτή την ερώτηση. Επειδή η γυναίκα που έχασε τη ζωή της εξαιτίας αυτής της επίθεσης ουσιαστικά κάηκε ζωντανή όταν κατέβηκε με την κόρη της κάτω σε μια προσπάθεια να φύγουν, να δουν τι έχει γίνει κλπ. Ρωτώ λοιπόν για το εάν θα μπορούσε να αποδοθεί, αυτά τώρα πρέπει να διερευνηθούν, αλλά ως πρώτη εκτίμηση ρωτώ, σε ατύχημα όλη αυτή η ιστορία ή αν ήταν μια συνειδητή δολοφονική ενέργεια. Ότι δηλαδή να εκραγεί ο δεύτερος μηχανισμός με γκαζάκια την ώρα που κατέβηκαν κάτω οι άνθρωποι.
5: Κοιτάξτε, και μόνο που επιλέγει κάποιος να τοποθετήσει έναν εμπριστικό μηχανισμό.
1: Είναι δολοφονικό. Είναι δολοφονικό, δεν το συζητάμε.
5: Πέρα από ότι είναι δολοφονική, η τοποθέτηση οπουδήποτε και συμβαίνει. Ναι. Όταν αποφασίζεις όμως αυτή την τοποθέτηση να την κάνεις κάτω από ένα όχημα, γνωρίζεις ότι θα επεκταθεί η πυρκαγιά.
1: Μάλιστα.
5: Όχι μόνο στο όχημα, αλλά και σε παρακείμενα οχήματα ή σε οτιδήποτε βρίσκεται γύρω από αυτό.
1: Μάλιστα. Μαρία, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να ρωτήσεις.
0: Όχι, εγώ απλώς ήθελα να ρωτήσω αν ήδη το υλικό από τις κάμερες, γιατί φανταζόμαστε αυτό είναι που μελετάνε, έχει δώσει μια πρώτη εικόνα. Έχουν κάποια στοιχεία, γνωρίζετε ότι έχουν κάποια στοιχεία?
1: Τρία άτομα.
5: Όχι, αυτό μπορώ σίγουρα να σας πω είναι ότι ακόμα οι δράσεις δεν έχουν ταυτοποιηθεί και αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου.
0: Κρατάμε. Είχε πολύ ενδιαφέρον για τα νεότερα, τα τελευταία στοιχεία που έχουμε από την έρευνα σε σχέση με τους δράστες, βέβαια. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.

0: επαφή στο ραδιόφωνο.
1: Και δολοφονική πρόθεση.
2: Το είπε,
1: το γεγονός ότι εγκατέστησαν
2: γκαζάκια κάτω από αυτό το αυτοκίνητο.
1: Πάμε σε τίτλους.
2: Πάμε στο τίτλο, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν αρκεί η απλή καταδίκη, είπε χαρακτηριστικά. Αυτό που δεν βλέπουμε επαρκώς τουλάχιστον είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Κάλεσμα της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Αισιόδοξη για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio. Εμπλέκονται τουλάχιστον 3 άτομα, είπε, θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Νέος γύρος επαφών ΗΠΑ Ιράν μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούς, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς, 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες, 7 ημέρο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα 5η 2 Ιουλίου του 2026, Έθνους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Αψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Και στην παρέα όλοι εσείς με σχόλια, με μηνύματα, να όπως η φίλη μας η Ντίνα Νιμτσάκη από την Καβάλα μας έχει στείλει την καλημέρα της από το Viber. Για να το κάνετε κι εσείς, να μας στείλετε το οποιοδήποτε μήνυμα επιθυμείτε, πληκτρολογήστε στην αναζήτηση του Viber δύο λέξεις Earth News Radio. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές. Στο Facebook και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Σχόλια, καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Γεμάτη επικαιρότητα και βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού κυριολεκτικά.
0: Ναι. Βεβαίως, νομίζω οι πολιτικές εξελίξεις έχουν αλλάξει πίστα από χθες, μετά από αυτήν την τριπλή εμπριστική επίθεση, δολοφονική επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για την οποία συζητάμε από το πρωί. Συζητήσαμε και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, και με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ και στο διαδίκτυο και σε εφημερίδες, ρεπορτάζ αστυνομικά σε σχέση με όσα έλεγε νωρίτερα η Μαρία, για την επιλογή των στόχων των συγκεκριμένων, γιατί επελέγησαν αυτοί οι άνθρωποι, και οι αστυνομικοί καταλήγουν στο σχεδόν αυτό.
1: Ήταν εύκολη στόχη.
0: Πολύ αντρίκιο, έτσι. Ότι δεν είχαν αστυνομική φύλαξη, δεν είχαν φύλαξη.
1: Οπότε ήταν εύκολο να
0: αυτοί
1: πείσουν τα στοιχεία του.
0: Δηλαδή ήταν αυτό που λέμε καθημερινοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
1: Οπότε ήταν εύκολο να βάλουν καζάκι.
0: Πολύ εύκολο να βάλουν καζάκι, ναι. Και να τους χτυπήσουν και να τους κάψουν. Έτσι, αυτό.
1: Λοιπόν. Αύριο μπορεί να. Γιατί δεν έχει συμβεί, θα μου πει στο παρελθόν. Σε ένα δημοσιογράφο για αυτά που λέει. Σε ένα συμπολίτη μας, γιατί μπορεί να κάνει 5 αναρτήσεις στο Facebook και να μην αρέσει. Γιατί δεν έχουμε τις κινήσεις. Ο άλλος γράφει στο Facebook και δεν του αρέσει. Ναι. Και μπορεί να υποστεί την
0: και
1: επίθεση.
0: Κατά το σπίτι του, ας πούμε, δέχεται. Ναι. Και έχουμε μάθει να θεωρούμε και λίγο μαγκιά και λίγο χαβαλέ και λίγο το γεγονός ότι πάνε και τρομοκρατούν ανθρώπους κάτω από τα σπίτια τους. Διάφοροι Ρουβίκονες και άλλοι, ναι. Ας πούμε, λέω.
1: Πετώντας τρικάκια, γράφοντας,
0: ναι.
1: Στην πολυκατοικία, γιατί δεν είναι ζημία για την πολυκατοικία.
0: Τραμπουκίζοντας, τσαμπουκάκια κλπ. Ναι. Ναι. Ναι, αυτά δεν είναι κανονικότητα, δεν αποτελούν κανονικότητα, ούτε μπορούν να αποτελέσουν ρουτίνα και σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του στην ειδησογραφική. Θέλω να πω και να που έρχεται η ζωή να επιβεβαιώσει του λόγου του αληθές.
1: Τώρα είπε ζωή. Το κόμμα της κυρίας Χρυσανθοπούλου, Πλεύσης Ελευθερίας, έβγαλε ανακοίνωση για την εμπριστική, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τι διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διάφορες αναφορές, και ψάχνω η αλήθεια να βρω την ανακοίνωση και δεν τη βρίσκω. Αλλά μπορεί να κάνω εγώ λάθος.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω δει, αλλά και εγώ μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ναι, και λέμε. Δεν είμαι και σύσσωμη αντιπολίτευση. Μήπως δεν είναι σύσσωμη και δεν έχουν καταδικάσει όλοι. Τώρα είπα ζωή Κωνσταντοπούλου, χτες υπήρξε ένταση, γιατί συνεχίζεται. Μπορεί να έχει φύγει από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Και χτες υπήρχε ένταση μεταξύ των γονέων για την αναμονή
0: και
1: του.
0: Της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Και της κυρία... για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Γιατί καθυστέρησε, 2,5 ώρες καθυστέρησε να πάει στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα γονείς, δικηγόροι, συνήγοροι, πολιτική αγωγή να περιμένουν την κυρία Κωνσταντοπούλου. Υπήρχε ένταση στο δικαστήριο.
0: Πολύ μεγάλη. 2,5 ώρες νομίζω ήταν που περίμεναν, έτσι δεν είναι?
1: Και είχαμε δηλώσει και από τον κύριο Ασλανίδη. 2,5 ώρες περίμεναν, ναι. Περίμεναν 2,5 ώρες. Είχαμε δηλώσει και από τον κύριο Ασλανίδη. Ζήτησε συγγνώμη βέβαια η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν θα επαναληφθείτε. Για να δούμε. Παρακολουθούμε εμείς τη δίκη.
0: Πάντως, επειδή το έθεσες, εγώ είμαι στη σελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας, στο διαδίκτυο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Συγκεκριμένα στο γραφείο τύπου, στα δελτία τύπου. Το τελευταίο δελτίο τύπου που έχει εκδοθεί είναι στις 29 έκτου. Κάτι νέο ξεκινά, έρχεται το πρώτο Φεστιβάλ Ελευθερίας στις 5 Ιουλίου. Ναι, και σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις, βλέπω τελευταίο η ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί με τους ενεργούς πολίτες του Βόλου απέναντι στον Αχιλλέο Μπέο 27 έκτου.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνει σήμερα δήλωση.
0: Ναι, δεν ξέρω. Απλά επειδή με ρώτησες, ναι.
1: Ναι, είδα κάποιες δηλώσεις, παρακολούθησα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έψαξα, γιατί είδαμε τις ανακοινώσεις των κομμάτων, νέων και παλαιών. Δεν είδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Ούτε δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Γι' αυτό ρώτησα. Μπορεί να έχουμε σήμερα, ποιος ξέρει.
0: Δύο θέματα τα οποία τα βλέπω και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Το πρώτο, έχουμε μείωση του πληθωρισμού στο 3,9% τον Ιούνιο. Εντάξει, 4,9 ήταν το Μάιο, το λες και λίγο, έπεσε μια μονάδα.
1: Εντάξει, γιατί οφειλόταν βέβαια τον Μάιο και τον Απρίλιο στις τιμές των καυσίμων.
0: Ναι, διαβάζω ότι η άνοδος των τιμών στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο 2,5%, είναι η υψηλότερη στην Ευρωζώνη.
1: Επιμένουμε εκεί.
0: Ναι. Μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης, διαβάζω στην Καθημερινή.
1: Πλατφόρμα δεν έκανε τίποτα.
0: Είναι και η εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύμα. Εντάξει, παιδί μου, πλατφόρμα σου λέει πού θα βρεις το φθηνότερο καλάθι, έτσι. Εντάξει, αυτό, έτσι. Αυτό σου λέει.
1: Ναι, δεν ρίχνει τον πληθωρισμό
0: που θα βρεις το φθηνό, ναι.
1: Πράγματι.
0: Ναι. Επειδή βλέπω και διάφορους έτσι. Φυσικά δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί, μακάρι, αλλά πού.
1: Και μπορεί να βοηθήσει εμάς αν κάνουμε έρευνα αγοράς πριν αγοράσουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι θα αγοράσουμε φθηνά. Φθηνότερα από ό,τι άλλες τιμές. Καλύτερες τιμές από ό,τι άλλες.
0: Ναι. Η δεύτερη είδηση είναι η αύξηση της περιουσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Το είδες αυτό. Ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να κερδίσει ένα δις και κάτι bucks, έτσι δεν λένε τα δολάρια.
1: Ναι.
0: Ναι. Σε κρυπτονομίσματα τα οποία το 2020.
1: Πώς τα λένε.
0: Τι είπα, κρυπτονομίσματα.
1: Ναι, σωστά. Κρύπτο είναι η ονομασία που χρησιμοποιούν, αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, τα 1,4 δις δολάρια. Τα οποία κρυπτονομίσματα. 2,2 δις λέει, οι συνολικές αποδοχές το 25, περιλαμβάνουν και τις άλλες εταιρείες του ομίλου. 1,4 δις δολάρια από οικογενειακή επιχείρηση κρυπτονομισμάτων το 2021 τα αφόριζε, τα ξόρκιζε τα κρυπτονομίσματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά έκαναν τα παιδιά μια δουλειά. Και πήγε καλά από ό,τι φαίνεται.
1: Και η Μελάνια καλά δεν θυμάμαι μόλις ορκίστηκε ότι ναι. Είχαμε ένα κρυπτονόμισμα που είχε το όνομά της.
0: Ναι.
1: Νομίζω κάτι τέτοιο θυμάμαι. Μα να σου θυμίσω από την αρχή του πολέμου στο Ιράν ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι πόνταραν τη σωστή ώρα και κέρδιζαν εκατομμύρια. Ναι. Είτε στα κρυπτονομίσματα είτε στο χρηματιστήριο. Γιατί δεν μπορεί να σημαίνει αυτό.
0: Ναι, μου βάζει δύσκολα.
1: Τα βάζω όμως εγώ στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα σε αυτόν τον πόλεμο. Μιλούσαμε για εκεχηρία και ειρήνευση που θα επέλθει σε δύο ημέρες. Τελικά δεν γινόταν έτσι, γινόταν αλλιώς. Η εκεχηρία την αζόταν στον αέρα. Ναι. Ενώ είχαμε δηλώσει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε λύσεις, είχαμε επιθέσεις. Έχουμε δει διάφορα παράδοξα σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Λοιπόν, διαβάζω κάτι ακόμα ενδιαφέρον, θα μου επιτρέψεις να σου πω και λέω επιτέλους, κάλιο αργά παρά ποτέ. Έτσι μέσα σε όλη αυτή την παραζάλη της επικαιρότητας είπαμε σχεδόν μονοθεματικά τα καλύπτει όλα αυτή η τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Αλλά η ζωή είναι εδώ, υπάρχουν και άλλα μέτωπα βέβαια στην επικαιρότητα και άλλα γεγονότα. Διαβάζω λοιπόν ότι επιτέλους ξεκινάνε κάποιοι έλεγχοι σε Airbnb με τυχαία δειγματοληψία 1.500 ιδιοκτησιών. Μακάρι για το αν πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων, για το αν έχουν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, για το αν διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, σημάτσεις διαφυγής, τα ειδικά ρελέ που, για να πέφτει το ρεύμα, να μην γίνει κανένα βραχυκύκλωμα και υπάρχουν άλλα ατυχήματα. Εντάξει,
1: επιτέλους. Παρότι δειγματοληπτικοί θα είναι, αλλά επιτέλους να γίνουν. Γιατί έχουμε δει όσοι μπαίνουν στην πλατφόρμα και να ζητούν Airbnb, βλέπουν και εκεί κάποια χρέπια με άλλες φωτογραφίες να νοικιάζονται και τελικά άλλα σπίτια να είναι.
0: Ναι. Ακριβώς. Εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να γίνουν και πιο συστηματικοί έλεγχοι σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις των εισοδημάτων.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Βέβαια φαίνεται μετά την ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Airbnb είναι δύσκολο να κρύψουν χωρίς να είναι ακατόρθωτο όμως. Κάποιοι να το καταφέρουν να νοικιάσουν ένα Airbnb αδήλωτο. Και αυτό με ό,τι αποτέλεσμα έχει, γιατί όταν το πρόβλημα της στέγης είναι τόσο έντονο, όταν μιλάμε συνεχώς για τα κλειστά ή αδήλωτα διαμερίσματα, τα οποία δεν διατίθενται προς ενοικία στην αγορά, με αποτέλεσμα αυτό να ανεβάζει τις τιμές των ενοικίων, προφανώς πρέπει να γίνουν έλεγχοι στα διαμερίσματα, να γίνουν έλεγχοι στα διαμερίσματα που νοικιάζονται για Airbnb. Δηλωμένα ή αδήλωτα.
0: Έτσι ακριβώς.

0: το μυαλό μου τώρα στον κύριο Φεύγα. Τον θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Κύριο Φεύγα τον παραμένει. Επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Παραμένει ο κ. Φεύγας. Με την επιστολή του που ζητούσε να πάρει Νέα Δημοκρατία από το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα
1: ζευγάρια.
0: Έμεινε ο κ. Φεύγας. Ναι. Για τα ομόφυλα ζευγάρια και να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς. Έχω μια απορία λοιπόν. Επειδή ο κ. Φεύγας είναι καιρό σε αυτή τη θέση στον στρατηγικό σχεδιασμό. Mm-hmm. Όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλήθεια στα ενημερωτικά που έστειλαν. Γιατί αυτή δεν είναι η δουλειά του, στρατηγικό σχεδιασμό.
1: Ναι.
0: Τι ανέφερε, μην το ψηφίζετε.
1: Μην βάζει δύσκολα. Μου βάζει δύσκολα τώρα.
0: Έχω πληροφορίες για την απάντηση αυτού που σου βάζω. Γι' αυτό το θέμα. Άλλα έλεγε τότε. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι άλλα έλεγε τότε.
1: Ναι, τον κύριο Φεύγα.
0: Προχωρώντας και αναθεωρώντας. Μπορεί με την πάροδο του χρόνου να αναθεώρησε.
1: Κάτσε να μιλήσουμε για τον καιρό καλύτερα. Καταιγίδες λέει και 38
0: τώρα,
1: σήμερα, αλλά πέφτει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Για τον καιρό, εγώ τον γυρίζω για τον καιρό. Κατάλαβες. Για τον καιρό, αχ.
0: Και με τον καιρό με τρελαίνεις. Και καταιγίδες και 38 για να μου πεις όλα μπορούν να συμβούν.
1: Διαβάζω μία είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ανατριχιαστική. Στη Γερμανία, από τη Γερμανία, είχαμε πυρκαγιά σε νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Σε μία πόλη που δεν πρόκειται να την βγάλω, Λούντβιγκλουστ. Ναι.
0: Για χαρά το πας.
1: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Οι νεκροί ήταν ασθενείς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Απίστευτο. Και έγινε κόλαση φωτιάς. Στο νοσοκομείο, πενταόροφο κτίριο. Τι γίνεται ρε εσύ με τις φωτιές? Είδες, είχαμε και
0: στην Αμβέρσα χτες. Σε αυτή την πολυκατοικία.
1: Λοιπόν, ναι. Η πυρασφάλεια εξελίσσεται σε υπαριθμόν ένα ζήτημα.
0: Ειδικά σε παλαιά κτίρια.
1: Ναι.
0: Ναι. Και στην Αμβέρσα ήταν εξαπλώθηκε τόσο γρήγορη φωτιά στους πάνω ρόφους. Mm-hmm. Τις πολυκατοικίες. Ήταν φρικιαστική. Τι να πεις.
1: Μην το συζητάς. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να, αφού θυμηθούμε πρώτα που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Έχω μια απορία την οποία θέλω να μου τη λύσεις. Εσύ που ασχολείσαι τόσα πολλά χρόνια με το πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Ναι, για πες.
1: Μπορείς να μου πεις. Αλλά δεν ξέρω πόσο σου αφορά. Αλλά το θέτω ρε παιδί μου σε ερώτημα. Τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Μάλιστα.
1: Κοίτα, άκουσα με τα αυτάκια μου τον κύριο Παύλο Πολάκη να λέει ότι θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία. Να γυρίσει και να διεκδικήσει.
0: Ναι, έχει θέσει θέμα ηγεσία ο κύριος Πολάκης.
1: Εγώ το άκουσα με τα αυτιά μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αλλά πάνε λέει προσανατολίζονται και στο ενδεχόμενο να υπάρξει συλλογική ηγεσία.
0: Ο κύριος
1: για
0: Παπάς.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε.
0: Ναι, για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο
1: τώρα
0: κύριος
1: είναι...
0: Παπάς το έχει θέσει.
1: Πόσο είναι στο μισό
0: τοις εκατό
1: είναι, στο μισό και κάτω.
0: Ναι. Από 1 μέχρι 0,5. Παρατηρούμε την απόλυτη εξαήλωση ενός κόμματος το οποίο.
1: Το οποίο όμως έχει κοινοβουλευτική παρουσία, έχει κρατική χρηματοδότηση, έχει και μέσα ενημέρωσης. Μην ξεχνιέσαι.
0: Και γιατί να πω το πιο απλό, οι εκλογές, η κάλπη αποφασίζει τη δύναμη των κομμάτων, όχι οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Παραμένει σε μένα τις προηγούμενες εκλογές. Να σου θυμίσω ότι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και μετά τις αποχωρήσεις των βουλευτών έγινε αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Έχει εκπρόσωπο τύπου ένα συνάδελφό μας. Ήταν και εδώ στην ΕΡΤ, ο κ. Χρήστος Γιαννούλης, το ξέρεις θέσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το ξέρεις που είπε ότι.
0: Τρία.
1: Κακώς ετέθη θέμα ηγεσίας, είπε από τον Παύλο Πολάκη.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν για το θέμα ηγεσίας. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε σε λίγες μέρες κεντρική επιτροπή, θα ξανατεθούν τα θέματα, θα πιεστεί ο κ. Φάμελος.
1: Ποια θέματα, έχουν φύγει και δεν το ξέρουν, ας πούμε. Δηλαδή αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι πραγματικά επιθεώρηση. Συγγνώμη και ας παρεξηγηθούν κάποιοι, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου με το ΣΥΡΙΖΑ και είναι και πρωτοφανές και είναι και θλιβερό. Έτσι. Κακώς χρησιμοποίησα τη λέξη επιθεώρηση. Είναι μια τραγωδία. Είναι πολιτική τραγωδία. Είναι θλιβερό.
0: Να το πω αλλιώς, πρέπει να διδάσκεται αυτό που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να διδάσκεται στις σχολές πολιτικών επιστημών.
1: Δηλαδή είδαμε σε ζωντανές συνθέσεις ένα κόμμα να εξαϊλώνεται. Σε ζωντανές συνδέσεις, έτσι. Ένα κόμμα να αποφασίζει κατά πλειοψηφία να υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα του οποίου επικεφαλής ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ξεκάθαρα, παιδιά, δεν σας θέλω. ω συλλογικότητα.
0: Δεν επιδιώκω συνεργασία.
1: Κατά μόνα, ελάτε άμα θέλετε, κατά μόνα και θα δούμε και βλέπουμε.
0: Ο κύριο Τσίπρα το λέει στου τόνου αυτό. Δεν επιδιώκω συνεργασία κομμάτων. Το λέει. Και ενώ η απόφαση Κεντρική Επιτροπή έλεγε να να δούμε, να παρακολουθήσουμε το εγχείρημα. Εγώ θα σου το πω διαφορετικά τι έχει συμβεί με το ΣΥΡΙΖΑ. 17,8 στις τελευταίες εκλογές, παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Κατεβαίνει θέμα ηγεσίας, τίθεται. Ο κύριος Κασελάκης αποφασίζει, έτσι δεν είναι. Αποφασίζουν να είναι ο νέος πρόεδρος. Γίνεται ό,τι γίνεται με τον κύριο Κασελάκη. Το διώχνει, θυμάσαι εκείνη την κεντρική επιτροπή που είχε γίνει σε ένα νυχτερινό κέντρο. Απομακρύνεται ο κύριος Κασελάκης. Εν τω μεταξύ, κάποιοι βουλευτές φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν ένα άλλο κόμμα. Τώρα, πόσους ανεξάρτητους βουλευτές έχουμε? Πολλούς. Και δύο κόμματα τα οποία εξαϊλώνονται. Το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, οι εκδηλώσεις αγάπης προς τον κύριο Τσίπρα συνεχίζονται από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είδα χθες εξαπέλυσε νέα δρυμία επίθεση στον κύριο Τσίπρα.
0: Κοιτάξτε, κυρία Κωνσταντοπούλου, όμως, μετά την ίδρυση της ελληνικής, για να τα λέμε όλα, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, έχει μια, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αιμορραγία προς την Ελλάδα. Έχει κάθε λόγο λοιπόν να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα για να τσιμεντώσει τον κόσμο, πώς να το πω, για να σταματήσει τις διαρροές.
1: Ναι. Απάντησε και στον κύριο Ασλανίδη, κυρία Κωνσταντοπούλου, να ξέρεις, που την κατηγόρησε, όπως είπαμε, ότι περίμενε 2,5 ώρες θες για να έρθει να τοποθετηθεί στη δίκη για τα Τέμπη. Είπε ότι αυτό είναι ψευδές, ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να διακόψει το δικαστήριο για να την περιμένει. Άρα, όποιος είπε κάτι τέτοιο, το έκανε δόλια. Επειδή ρωτούσες για την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω για το θέμα της Θεσσαλονίκης.
0: Τίποτα ακόμη.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί εμείς να μην την έχουμε δει εμείς. Τι να πω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: θέτουμε, εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να θέτουμε τα ερωτήματα. Ακόμη και σε αυτά που δεν έχουμε απαντήσεις.
1: Αναζητώντας απαντήσεις.
0: Μπορεί να έχει κάποιος άλλος. Και μου λέγες πάντως για το ΣΥΡΙΖΑ, επιστρέφω στην αρχή της συζήτησης. Μου έλεγε στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ ότι ακόμη και αν τα υψηλόβαθμα στελέχη, βουλευτές, στην κομματική ιεραρχία συζητούν τι θα κάνουν, το πρόβλημα που αντικρίζουν με τις οργανώσεις και τον κόσμο από κάτω, ο οποίος φεύγει, είναι άδειες οι οργανώσεις και συμπαρατάσσεται με το εγχείρημα, με την Ελλάς, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να μην το βλέπουν.
1: Κοιτάξτε, είναι επιγικώς ανορθόδοξα όλα αυτά πάντως.
0: Ναι, δεν έχω ξανασυμβεί.
1: Επιγικώς ανορθόδοξα. Και πρωτοφανή είναι βέβαια.

0: φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, ήθελα να ανοίξουμε μια μικρή κουβεντούλα με αφορμή ένα περιστατικό το οποίο είδαμε και οι δύο στην κοινωνική δικτύωση. Επειδή από την αρχή της εκπομπής βάλαμε ως θέμα συζήτηση εδώ και με το ακροατήριο και υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και ευχαριστούμε θερμά τις ακροάτριες και τους ακροατές μας γι' αυτό, κατά πόσο έχουμε θυστεί σε φαινόμενα βίας και τρομοκρατίας σε αυτόν τον τόπο και κατά πόσο ο λόγος των τρομοκρατών ή των κάθε λογής, ας πούμε, τσαμπουκάδων της πολιτικής, να το πω, τσαμπουκάδων της βίας,
1: δηλαδή επιβάλλει και μια νέα πραγματικότητα, ναι, και μια, ναι, πολιτική πραγματικότητα και μια κοινωνική, θα έλεγα
0: μια
1: εγώ
0: κοινωνική πραγματικότητα. Θέλω να πω το εξής, ότι είναι ευθύνη όλων μας αυτά τα πράγματα να τα απομονώσουμε, να τα παραμερίσουμε, να τα καταδικάσουμε και, εάν θέλουμε να έχουμε ένα στοιχειώδη πολιτικό πολιτισμό, το λέω με αφορμή το γεγονός ότι βλέπαμε τις προάλλες στην κοινωνική δικτύωση κάποιους συναδέλφους μας να έχουν αναρτήσει περήφανα τη δήλωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για το θέμα της επιστροφής του στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Με μια γνωστή επιχειρηματολογία, ας πούμε, για τα πεπραγμένα του, για τα οποία ούτε έχει παραδεχτεί ούτε έχει εμφανιστεί ότι μετανιώνει.
1: Δεν έλαβε ποτέ την πολιτική ευθύνη, δεν είπε ότι μετάνιωσε.
0: Έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο αυτά είχαν δημοσιοποιηθεί στα προφίλ των πασιτώσει δημοσιολογούντων. Όχι, να αποθεώνεται σχεδόν ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Δηλαδή θέλω να πω ότι στο όνομα της πολιτικής σκοπιμότητας που κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχει, εκμεταλλευόμενοι το θέμα, ας πούμε, της ποινικής μεταχείρισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου κλπ. Ή μπορεί και να μην υπάρχει, αλλά να είναι αγνοί και άδολοι υποστηρικτές του αρχιτρομοκράτη, έτσι, του καταδικαστέντος σε 17 φορές ισόβια, επαναφέρουν στο προσκήνιο ορισμένοι την ανοχή, είναι η πιο επίκης λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω, απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Και αυτό νομίζω είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ότι δηλαδή εξοικειωνόμαστε με το τέρας που έλεγε και ο συγχωρεμένος Χατζηδάκης.
1: Να σου θυμίσω κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτό που έγινε την Κυριακή το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, τα τάγματα εφόδου που είχαμε, ναι, κάποιους μαυροφορεμένους
0: λεβέντες
1: με τη σημαία της Παλαιστίνης, οι οποίοι έκαναν βόλτες σε γειτονιές ψάχνοντας Εβραίους, όπως έλεγαν. Επειδή σε αυτές τις γειτονιές, λέει, το εβραϊκό κεφάλαιο κάνει επενδύσεις. Ναι. Κάτι αντίστοιχο πριν λίγους μήνες είχαμε στο Μοναστηράκι. Ναι. Υπήρχαν κάποιοι που στο όνομα της Παλαιστίνης τους υπερασπίστηκαν και τους υπερασπίζονται, λέγοντας, μα και τι έκαναν, μαύρα μπλουζάκια φορούσαν και κάναν μία βόλτα, ειρηνική ήταν.
0: Όταν αυτά τα κάναν οι χρυσαυγίτες, να τα λέμε, ήταν τάγματα εφόδου, τα οποία έπρεπε να μας ανησυχήσουν, να μας αναστατώσουν και να τα καταδικάσουμε, και έτσι έπρεπε να γίνει. Σαφέστατα. Τώρα, επειδή έχουν παλαιστινιακή σημαία επάνω τα μπλουζάκια, είναι απλά Κυριακή.
1: Εντάξει, δεν πάμε μακριά πατριώτες έτσι όμως. Δεν πάμε μακριά. Και επειδή αυτό που είπε σε επίπεδο πολιτικής συμπεριφοράς το ζούμε και σε επίπεδο κοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή ότι ο τραμπούκος,
0: ναι,
1: είτε είναι στο δρόμο, είτε επειδή παρκάρεις και δεν του πήρες τη θέση, είτε επειδή μόλις άναψε το πράσινο δεν έφυγες βολίδα αμέσως μέχρι να βάλεις την πρώτη ταχύτητα, επειδή τίνει να γίνει και κοινωνική συμπεριφορά, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα, πρέπει να το λύσουμε. Μετά λέμε γιατί σφάζονται τα παιδιά στις πλατείες και συγκρούονται για τίποτα. Για το παγκάκι.
0: Εντάξει,
1: για το
0: ποιο είναι. Τώρα μπορεί κάποιοι να μας κατηγορήσουν ότι τα βάζουμε όλα στο μίξερ, έτσι. Όχι, δεν μπαίνουν όλα στο μίξερ. Η βία ως συμπεριφορά και ως πραγματικότητα δυστυχώς έχει αρχίσει να γίνεται ένα κυρίαρχο φαινόμενο στην καθημερινότητά μας. Να γίνεται η συνήθειά μας. Που λέγανε κάποτε και τα ξύλινα σπαθιά. Και αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να συνεχίσουμε.
0: Ναι, δεν το λέγανε ξύλινα σπαθιά, το λέγανε τα διάφανα κρίνα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ναι.
1: Δεν έχω θυμηθεί το τραγούδι το οποίο λες, οπότε δεν μπορώ να σε διορθώσω ή να σε δει.
0: Ναι, εκείνο το οποίο λοιπόν είναι που με προβληματίζει, έγινε η απώλεια συνήθειά μας το τραγούδι. Εδώ λέω έγινε η βία, το παραφράζω λίγο. Εκείνο το οποίο χτυπάει το πιο ανησυχητικό καμπανάκι είναι ακριβώς η εξοικείωση με αυτού του είδους καταστάσεις και η νομιμοποίηση των μεθόδων όσων παριστάνουν τους επαναστάτες. Ενώ είναι ντενεκέδες ξεγάνωτοι. Αυτό.
1: Και επειδή εμένα δεν μ' αρέσει
0: άλλο.
1: Η κοινωνία στην οποία υπερισχύει αυτό που φωνάζει δυνατότερα.
0: Ναι, πόσο μάλλον αυτός που βγάζει και ένα κουμπούρι. Που βγάζει και ένα κουμπούρι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Και εμένα μου προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανατριχίλα και νομίζω θα πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει μια συζήτηση γι' αυτό. Τον εμένα αλλά.
1: Ή το και τι έγινε.
0: Ναι, και τον εμένα αλλά. Ότι ρε παιδί μου, εντάξει, καταδικαστέω μεν αλλά.
1: Και αυτή.
0: Από τη στιγμή που μπαίνει το αλλά, χάνεται το καταδικαστέω.

0: Νίκος αναρωτιέται, δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμο, λέει, ένας πρόεδρος κράτους να παίζει με κρυπτονομίσματα, σίγουρα δεν είναι ηθικό. Εσείς τι λέτε? Νομίζω δεν θα ανοίξουμε κουβέντα για τα αυτονόητα. Λέω τώρα εγώ. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κοντορούχα, καλημέρα και στη Μαρία. Πάμε σιγά σιγά, φεύγουμε.
1: Πάμε, μείνετε συντονισμένοι στο Art News Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο Θεός καλά να είμαστε, λίγο μετά τις 8.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

Κάτσουμε όλοι δυνατοί. Κύριε, ξεκινάμε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες. Πα!

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
5: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Aegeo Live 95,8 και aegeolive.gr.
4: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνικής

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Προβληματισμός, ανησυχία, οργή και αντιδράσεις. Πολλές πολιτικές αντιδράσεις για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι πέμπτη σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των μοβιστικών επιθέσεων στα στέλη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε στο Air News Radio η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπανικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ανήκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Κατζηδάκης μέσω του Air News Radio 105,8. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατικό πλοίο στην προθυμιακή γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας, που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτιση 30 Ιουνίου, ενώ άντρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από το νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 το απόγευμα έως και 8.30 το βράδυ απόψε, στο πλαίσιο τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμηναγών και ανθιπολοχαγών της σχολής Ικάρων. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και από το μέτωπο της οικονομίας και από το εξωτερικό, από το διεθνές δελτίο. Όλα πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των δραστών είναι θέμα ωρών. Η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή τους μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από 3 σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, μετά το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος επήλθε ως άμεση συνέπεια των εμπριστικών επιθέσεων. Να ακούσουμε τι είπε γείτονας οικογένειας, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες ώρες της έκρηξης. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του Earth News.
6: που έβαλε την κυρία Νέσορ στο δεμπέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες που τον είχα στην βεράντα και τους άδωσα και τις πρώτες βοήθειες, μία μάσκα, ένα νερό.
5: Πάντως συγκλονιστικός ήταν ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς μέσα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου που νοσηλεύεται και έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Για να τον ακούσουμε.
7: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην Πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
5: Λοιπόν, πάμε πρώτα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Κώστα Καντούριο. Η Κώστα βρίσκεσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Μάλλον έχουν πρόβλημα με τον Κώστα Καντούριο. Πρέπει να έχει πέσει η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάντως, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, πάμε γρήγορα στον Κώστα Καντούριο. Κώστα, είσαι στην Άνω Τούμπα όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που η αστυνομία έχει στα χέρια της είναι ότι έχει δει σε εικόνες αλλά και έχει επιβεβαιώσει από μαρτυρίες την εμπλοκή τριών ατόμων στις επιθέσεις με τη χρήση δύο μοτοσυκλετιστών. Ταρώνουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής όλες τις περιοχές γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, γύρω δηλαδή εδώ στην Τούμπα από τα σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά κυρίως από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν αποκλείεται όμως να χτύπησαν, ειδικά το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται μακρύτερα, συνεργαζόμενοι με τους συγκεκριμένους, το εξετάζουν και αυτό, δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τα στοιχεία τους, αλλά οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και παλιότερες επιθέσεις που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

0: σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
1: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμου και άλλες υπηρεσίες της τρομοκρατικής υπηρεσίας, ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες, όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
2: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
3: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
1: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
0: Κώστα Καντούρη, λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, μίλησε στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι και είναι θέμα ωρών και ημερών να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
4: Όπως τόνισε και η κυρία Δημογλίδου, αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής είναι αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν στα δύο σημεία, καθώς τα δύο χτυπήματα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, ενώ το τρίτο μακρύτερα. Σύμφωνα με τις ώρες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για τις επιθέσεις, τα πρώτα δύο χτυπήματα στον κύριο Αναστασιάδη πρώτα και στον κύριο Ιακίμοβη στη συνέχεια έγιναν μέσα σε 5 λεπτά. Ενώ το άλλο χτύπημα έγινε σε απόσταση 12 λεπτών από του κυρίου Ιωακίμοβιτς που είναι το δεύτερο και εκεί οι αστυνομικοί έχουν επιφυλάξει αν πρόλαβαν οι εμπριστές να έφτασαν στο σημείο και να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό με τον γκαζάκι και το ένφλεκτο υγρό που εξεράγει με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα αυτοκίνητα, να προκληθεί και δεύτερη έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αρχικά η μητέρα της κυρίας Νέστρα και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της.
0: Δυστυχώς
4: όλα αυτά τα στοιχεία πόρτα-πόρτα οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Γρηγόρη ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε υπάρχει που να οδηγεί στην ταυτότητα των δραστών ακόμη και στις κινήσεις.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στον έντερο ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή. Τίμο, παραμένεις, σε βρίσκεσαι στη γειτονιά που διαμένει η πολυτέθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σε κύριε Γρηγόρη. Είμαστε στην Κύμωνο, σε Βόγα, με Γραβιά, σε γωνία εδώ που βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, συγκλονισμένη η γειτονιά. Πριν από λίγο ήταν και συγγενείς της οικογένειας, άφησαν λουλούδια στο σπίτι, πήραν κάποια πράγματα και με κειμένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια. Έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη αντιδημοκρατικής που χτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο προκειμένου να εξακριβώσουν ακριβώς και να χαρτογραφήσουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες τα ξημερώματα της Τετάρτης. Πάντως, από το βιντεολογικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας, φαίνεται ότι έχουμε μια διπλή έκρηξη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Η δεύτερη έκρηξη, με διαφορά 15 δευτερολέπτων, η πρώτη από τη δεύτερη, ήταν πολύ πιο δυνατή. Και ουσιαστικά ισοπαίδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέβηκε από τον τέταρτο όρμο στον τρίτο, όπως μας έλεγε ένικος εδώ της πολυκατοικίας. Ζήτησε βοήθεια, σε προσέφεραν νερό και μία μάσκα, την έβγαλαν στο μπαλκόνι.
0: Ναι, ακούσαμε και το γείτονα, ο οποίος περιέγραψε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πώς προσέφερε αυτό που λες τη μάσκα και το νερό.
5: Ακριβώς. Και βέβαια κατέβηκε μετά κάτω και ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπέστη αυτά πολλαπλά εγκάβατα, με αποτέλεσμα να έχει πολυοργανική ανεπάρκεια και να καταλήξει σε ένα νοσοκομείο, στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, 7 παρά 10.
0: Και βέβαια ήταν συγκλονιστικός και ο σύζυγός της, της Βάγιας Νέστορα, ο Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε μέσα από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην τηλεόραση του Ερνιούς και μίλησε για ανθρώπους που είναι αδίστακτοι εγκληματίες, όπως είπε με αυτό που έκανε.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Και οι έρευνες συνεχίζονται τώρα από εδώ και πέρα. Είναι στο κάδρο τρία άτομα του ευρύτερου αντιξιοσωστικού χώρου. Και δεν έχουν βέβαια ακόμη ταυτοποιηθεί. Πάντως, αυτό που τονίζεται από τις αρχές είναι ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες και για τις τρεις περιπτώσεις.
0: Και με, βέβαια, καλά, ακούσαμε και την κυρία Δημοκλίδου, αλλά

0: δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία σε κάθε περίπτωση, και μάλιστα μιλάμε για την γυναίκα που έχασε τη ζωή της, την άτυχη, την Βάγια Νέστορα, η οποία είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια και την κόρη της.
1: Ακριβώς, είχε χάσει και την κόρη της, και αναφέρθηκε σε αυτό και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, ορίζοντας ότι πλέον η Βάγια θα πάει να βρει την μικρή Νικολέτα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φαγκαλή, και σένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε εμείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι 4 τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα. Λία, καλώς μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί και τι λένε οι γιατροί για την πορεία της νοσηλείας τους?
2: Καλώς μεσημέρι. Κοιτάξτε, οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή είναι ήδη πολύ καλύτερα. Το σημαντικά, έτσι, γιατί ψυχολογικά, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Να σας πω ότι είναι 4, είναι 3. Γιατί όμως είναι 3 τραυματίες? Γιατί η Αφροδίτη Νέστορα, λίγο μετά τις 12, μεταφέρθηκε και διακομίστηκε με ειδικό με ασθενοφόρο στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οπότε είναι ήδη εκεί και θα φροντίσουν εκεί οι γιατροί για την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας, γιατί φέρει και εγκάβματα στο πρόσωπο, στα πόδια, θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, όπως φαίνεται.
0: Άρα στο Ιπποκράτειο λοιπόν παραμένουν 3, λοιπόν.
2: Μένουν στο Ιπποκράτειο οι 3. Ένας είναι ο πατέρας της, ο Παναγιώτης ο Νέστορας, και 2 ένικοι. Ο Παναγιώτης ο Νέστορας και οι 2 οι ένικοι είναι καλά. Οι 2 είναι στην πνευμονολογική κλινική. Η μία η ένικος είναι στην καρδιολογική, λόγω του ότι στρεσαρίστηκε η γυναίκα και παρουσίασε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Ωστόσο, αναμένεται αυτή να παραμείνει λίγες μέρες περισσότερο. Οι υπόλοιποι μπορεί σήμερα, ίσως οι γιατροί θα θέλαν αύριο η αλήθεια να πάρουν εξιτήριο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά, άμα θέλει κάποιο, αισθάνεται καλύτερα και μπορεί και να αποφασίσει και μόνος του να θέλει να φύγει. Οι γιατροί πάντως θέλουν αύριο να πάρουν εξιτήριο, να τους παρακολουθήσουν δηλαδή ακόμα λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Η ψυχολογία τους, όπως σας λέω, είναι άσχημη. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιο σοκ. Μιλάμε τώρα ειδικά για τον Παναγιώτη τον Νέστορα, που έχασε δύο ανθρώπους του μέσα σε λίγα χρόνια. Ειδικά τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο που κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό. Είναι τραγικός ο τρόπος πραγματικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει δύναμη να στηρίξει και την κόρη του, η οποία συνεχίζει και αυτή να νοσηλεύεται. Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια, και γενικά μουδιασμένη και η κοινωνία, θα σας έλεγα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και σε όλη την Ελλάδα η κοινή γνώμη και η κοινωνία. Αναλία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια ανατελεία στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή, γιατί πριν από λίγο είχαμε ένα ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σεισμολόγο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος θα μας πει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις. Κύριε Παπαζάχο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο σεισμός, ένας σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάρσο είναι σχετικά περιορισμένες, είναι κάτω από 5% στην Κάρπαθο στον σταθμό του νοσοκομείου που είναι εκεί, και στην Κάρσο επίσης ότι θα εξεδάφει τη Τσάκη Ράξη με μικρή τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου. Έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθεί, αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιο σεισμό με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος από αυτούς που συμβαίνουν συχνά, θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε σεισμούς αντίστοιχους και νότια την Κρήτη και νότια την Πελοπόννησο και στη Μεθόνη. Είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου.
0: Εκεί, άρα, έχουμε στην περιοχή, στην Κάρπαθο, στην ευρύτερη περιθαλάσσια περιοχή, έχουμε τέτοιου σεισμού, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Όχι τέτοιου σεισμού. Στο ελληνικό τόξο έχει την φιλοξενία του μεγαλύτερου σεισμού σε όλη την περιοχή τη Ευρασία. Μιλάμε για σεισμού οι οποίοι στη συγκεκριμένη περιοχή φτάνουν σε μεγέθη τη τάξη του 8. Ένα σεισμό 5-2 θα ήταν τυπικό σεισμό, συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή, κομμάτι αυτό που τη μόνιμη δραστηριότητα που έχει το ελληνικό τόξο. Προς το παρόν, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ακολουθία. Είναι πάρα πολύ νωρίς, λίγα λεπτά έχουν περάσει από το που έγινε ο σεισμός. Αλλά η γέννηση ενός 5,2, από το μόνο αυτό που λέω, δεν προκαλεί κάτι έκπληξη. Και το ευχάριστο είναι ότι οι σεισμικές κινήσεις προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι που να έχουμε κάτι ανησυχητικό στην περιοχή εκεί τη Καρπάθου.
0: Είχαμε ένα σεισμό που είπατε 4,1 ακολούθησε.
3: Ναι, μέχρι τα πρώτα λεπτά, τις επόμενες ώρες θα γίνουν και άλλοι πολίτες. Ένα 5,2 πάντα έχει αρκετά πλούσια με τα σεισμική ακολουθία. Δηλαδή, γενικά, αν και τις τυπικές περιπτώσεις μπορεί να είναι και να είναι περιορισμένες, αλλά τυπικές ακολουθίες θα κρατήσουν μερικές μέρες και θα έχουμε και άλλες τεστάρια, εφόσον είναι εκεί η κατάσταση. Ξανά είναι πάρα πολύ νωρίς. Προς το παρόν συμπεριφέρουμε ότι κινήσεις τα μικρές και ότι γέννησε ο στερισμό από μόνη της δεν είναι κάτι ανησυχητικό.
0: Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή σεισμολογίας, τον Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για το σεισμό 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κάρπαθο.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός, το σεισμό στην Κάρπαθο. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την επίθεση, με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα την Ηλία Χριστάρα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τους τραυματίες. Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας της θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
0: Ο Δρόσος Τσαβλής, πνευμονολόγος στο Ιπποκράτειο, ανέφερε ότι από την πολυκατοικία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ακόμα μια ανήκος με άλλο πρόβλημα υγείας.
6: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
0: Για τρομοκράτες που κινούνται άναδρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Earth News ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και θύμα της επίθεσης, Σάββας Αναστασιάδης.
7: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
0: Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
8: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της Δημοκρατίας.
0: Και να περάσουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Τώρα, μήνυμα μηδενικής ενοχής απέναντι στα φαινόμενα της Νέας Τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Την επίθεση καταδίκασαν με σκληρή γλώσσα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης.
9: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
0: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις.
10: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άντρια Νιάδη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος παρακολούθησε τον Brexit και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι το απόσπασμα που επιλέξατε, Γρηγόρη, εμπεριέχει το κεντρικό νόημα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, μάλλον των απαντήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τις ερωτήσεις μας καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι καταλαβαίνουν το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό τον προσωπικό τόνο, αφού γνώριζε την Αφροδίτη Νέστερα, την θυγατέρα της Μαργαρίτσας, διότι όταν ήταν γραμματέας του κόμματος, είναι και συνάδελφος Γρηγόρη, τον είχε επισκεφθεί και ζήτησε να αγωνιστεί για τις ιδέες του. Ιδέες της να έχει την ευκαιρία να κατέβει υποψήφια στην δύσκολη περιφέρεια της Αλφα Θεσσαλονίκης, για να απλώς να μπει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Και γι' αυτό ακριβώς πήγαν να την κάψουν, να τη σκοτώσουν, ενώ τελικά το θύμα ήταν η μητέρα της. Από εκεί έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι κωδικοποιώντας τη συνολική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος άφησε πολιτικές αιχμές για κόμματα τα οποία εξέδωσαν, μεν και καλά έκαναν, όπως είπε, ανακοινώσεις καταγγελίας των συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, δολοφονικών, όπως αποδείχθηκε, πρόσθεσε, κωδικοποιώντας όλο αυτό, ζήτησε, ευχήθηκε να είναι ειλικρινές και όχι υποκριτικές. Θυμίζοντας, όπως ακούσαμε, ότι πολλές φορές από κόμματα της αριστεράς πήγανε είτε μάρτυρες υπεράσπισης σε τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε μιλούσαν για παιδιά ή βάφτισαν παρεμβάσεις αντίστοιχες υποθέσεις. Βάλαχα, εγώ κωδικοποίησα τις απαντήσεις του, θέτοντας μια ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και συμφώνησε ότι σωστά το κωδικοποίησα. Δηλαδή, από τα τρικάκια στα γκαζάκια και από τις περιπολίες στις δολοφονίες. Λέγοντας ότι νομικά υπάρχει βεβαίως διάκριση, διαφορά, αλλά πολιτικά η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα, τον ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με την, να απορρίμει μάλλον την βραδινή
0: κινητοποίηση.
11: Κινητοποίηση. Να προσθέσω εγώ, συγγνώμη, εν παρενθέση, ότι για την ενοποίηση δικογραφιών και το ρομπίκονα που εξήγηλε ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης, ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς είπε: δεν καταλαβαίνω τι περίμενε μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Όχι για τον Υπουργό, δεν είμαι σε κυβέρνηση δικαστής. Όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνουν δικαιοσύνη, πρέπει το ΑΒΓΑΜΑ αδίκημα.
0: Τώρα έχουμε αυτό το κάλεσμα λοιπόν από την ΟΝΕΔ και την Νέα Δημοκρατία το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο.
11: Ρώτησα εγώ λοιπόν αν σκέφτεται η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα της Ιταλίας που χτυπήθηκε πολύ δύσκολα, σκληρά η δημοκρατία της δεκαετίας του 70 από τις ερθρές των εξερχές, αλλά και φασιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις που φτάσαν μέχρι τη δολοφονία του πρόεδρου, κορυφαίου στελέχους χριστιανοδημοκρατίας του Άλντο Μόρο. Τότε κατέβηκε το ΠΙΤΣΙΚΟ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, που ήταν η ισχυρότατη αξιωματική αντιπολίτευση, μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες, η κυβέρνηση, μαζί με τα συνδικάτα, την εκκλησία, σε πάνδυνα συλλαλητήρια κατά της δημοκρατίας, θέλοντας να μην είμαστε τελικά εμπάστα, φτάνει πια. Και σημείωσε ότι η σημερινή συγκεκριμένη συγκέντρωση, που ανέλαβε την πρωτοβουλία η νεολαία της Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ και η Γενναιόδη Δημοκρατία, δεν είναι συλληπιτήρια, είναι συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το μέχρι εδώ. Ως εδώ. Και ουσιαστικά κάλεσε και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παραστούν στη συγκεκριμένη απογευματινή εκδήλωση. Εδώ να προσθέσω ότι κυκλοφορεί στον χώρο της αντιπολίτευσης, κρατώντας μια επιφύλαξη, θα το δούμε αυτό αργότερα και ίσως το απόγευμα να έχουμε νότερα, κυκλοφορεί μια συζήτηση για το αν πρέπει και πρέπει, λένε κάποιοι, να παραστούν στην κυρία της εκλειπούσης υψηλότατα στελέχη εκπροσωπώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στείλουν έτσι τουλάχιστον ένα μήνυμα αντιπαράθεση με την τρομοκρατία. Πάλι θα αντιπαράξουν την τρομοκρατία.
0: Νότια Νιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Εμείς δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία. Ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιού Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
12: Δεν αρκεί απλή καταδίκη. Διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Ναι. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί. Πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη? Για να είμαστε τελείως σαφείς, διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα, και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, δεν λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Να ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη τηλεόραση του Αντένα και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
13: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα Αλέξη Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση, όπου και εκεί καταδικάζουν τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τον απροτοπιασμό της και καταδίκασε απερίφραστα την βία που σκόρπισε το θάνατο, την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφονοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίως να τιμωρηθούν αυστηρά. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
0: Ο βουλευτής του Πασόκ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
15: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο σε οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλαν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
0: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι λένε στην Κουμουνδούρα, Ευγενία?
14: Αναφέρουν βεβαίως, Γρηγόρη, ότι είναι καταδικαστέα όλα αυτά που γίνονται, κάθε μορφή πολιτικής βίας, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζουν. Επισημαίνουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλειά της μας βυθίζει όλους σε πένθος. Οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν από την Κουμουντούρου.
0: Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Γαβρίλο, τι δήλωσε από το βήμα της Βουλής.
16: Μια τρομοκρατική επίθεση, η οποία είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά, χωρίς αστερίσκους. Και βέβαια, μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις ενάντια στη δημοκρατία, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγενία, το οποίο επίσης καταδικάζει τις επιθέσεις.
14: Καταδικάζει τις επιθέσεις, εκφράζει βεβαίως τα συλληπιτήριά του και τον αποτροπιασμό του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία πρέπει να διελευκανθεί το συντομότερο δυνατό.
0: Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος.
17: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
0: Λοιπόν, καταδικάζει και η ελληνική λύση, Ευγενία, τις εμπριστικές επιθέσεις.
14: Απερίφραστα λοιπόν και η ελληνική λύση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών, την παραδειγματική τιμωρία τους, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ενέργειες αυτές, Γρηγόρη, δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Να ολοκληρώσουμε τώρα με την νέα ελληνική συμπαράταξη.
0: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
14: Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες σε μήνυμά του, αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, έκανε λόγο για μια εγκληματική εμπριστική επίθεση, η οποία, όπως είπε, μας συγκλονίζει όλους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
0: Ευγένεια Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση από το βήμα της Βουλής νωρίτερα ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Τηλιανός Φωτόπουλος.
18: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και την αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη του κόμματος, Μαρίνος Κανδάμης, μίλησε πριν από λίγο στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κύριου Κυρανάκη που ακούσαμε νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη.
19: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκκλείσαμε πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυριανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο. Είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι, εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
20: Ερτιούς Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Αναφορικά με το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα, ακούσαμε και τον κύριο Παπαζάχου, τον σεισμολόγο, να επαναλάβουμε ότι σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε σιτός και στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση, καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, αν τελικά θα υπάρξει περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ή όχι. Το ξεκαθάρισε στην Βουλή πριν από λίγο σήμερα η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Γιατί να θυμίσουμε, πριν από λίγο καιρό είχαμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι ο νόμος Κατρούγκαλος προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος ελάμβανε τη δική του, μια σύνταξη γύρετος για παράδειγμα, και σύνταξη χειρίας. Οπότε το θέμα κλείνει οριστικά. Έτσι, θα αναμετάβληται τις συντάξεις χειρίας στο εξής. Δεν θα υπάρχει αυτή η περικοπή του 70% που υπήρχε για κάποιες κατηγορίες μετά την πάροδο της τριετίας. Να θυμίσουμε ότι πήγαινε στο 35%. Όσοι δικαιούχοι υπέστησαν την περικοπή, φυσικά θα αυξηθεί τώρα η παροχή αυτή από το 35% στο 70% και δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει καμία περικοπή την μία από τις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση χειρίας που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος ή σύζυγος την σύνταξη του θανόντος. Επίσης δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, αλλά ούτε και προβλέπονται αναδρομικά για αυτούς τους οποίους έγινε περικοπή και γίνει από το 2020 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ, Γρηγόρη.
0: Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση αυτό.
1: Ακριβώς, αλλά επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια μπαίνει σε μια τάξη.
0: Δεν δίνεται ένα τέλος λοιπόν. Πολύ μεγάλο θέμα όμως είναι και το άλλο που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας τα έλεγες και χθες, είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου με τον κύριο Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκινά και τον διοικητή της ΑΔΕ, όπου από ό,τι ακούσαμε η ΑΔΕ αποτιμά σε 69 εκατομμύρια ευρώ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, Δήμητρα.
1: Ακριβώς, και έχουν ερευνηθεί 2.950 υποθέσεις, Γρηγόρη, από τις οποίες έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Από την μεταφορά, από ουσιαστικά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από τους ελέγχους προέκυψε όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς, όπως ανέφεραν οι υπουργοί χθες, ο κ. Χατζηδάκης σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤ News, και αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων που πραγματικά παράγουν, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους κτηνοτρόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, ο νέος τρόπος πια υποβολής των δηλώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων.
0: Το νέο σύστημα, ναι.
1: Συμπληρωμένες ουσιαστικά, όπως είναι και οι περισσότερες φορολογικές δηλώσεις, με ό,τι στοιχεία μπορεί να αντλήσουν όλα τα διαλειτουργικά συστήματα που υπάρχουν από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιος αγρότης εμπρόθεσμα και γρηγορότερα υποβάλει την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, θα πάρει και νωρίτερα την επιδότηση, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά. Αυτό το κίνητρο θα δοθεί.
0: Και γι' αυτό το νέο σύστημα μίλησε εδώ στο News 105,8 κ. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπε, καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων και πραγματική παραγωγή θα παίρνουν περισσότερα χρήματα, τόνισε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
21: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογική δήλωση. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Σε πάση περιπτώσει, έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. Και ακόμη περισσότερο, η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα.
0: Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι, είχαμε την επιβολή ποινών από το δικαστήριο στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε το δικαστήριο, Άννα?
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Άλλη μία δίκη. 57 από τους 58 κατηγορούμενους, για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και πρόστιμο από 500 ευρώ έως και 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ενοχή για ψευδείς δηλώσεις που έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις το 2020. Το δικαστήριο αφόρησε μόνο μία γυναίκα, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του AirNews Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μεγάλη μάστιγα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε επιχείρηση που πραγματοποίησα χθες η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Αττική, προχώρησε στις συλλήψεις 10 ατόμων και στη δικογραφία αναγράφονται συνολικά 39. Τα άτομα αυτά λοιπόν κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί ομάδας και ότι είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση, η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ότι προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κλιματικής οργάνωσης. Ενώ κατηγορούνται, περιμένουμε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, είναι εδώ και περίπου 2,5 στην εισαγγελία, ενώ κατηγορούνται για σωρία, για πλήθος, αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτατων κατηγοριών, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, είναι η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και άλλες. Περιμένουμε να δούμε τόσο λίγο τις τελικές, την ποινική δίωξη που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας, και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το δικαστικό σκέλος, από αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Δυτική Αττική, να πάμε στα Πετράλωνα τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, την ώρα που η έρευνα των πραγματογνωμών βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο. Οι αυτοψίες επικεντρώνονται τόσο στη στατική κατάσταση του κτηρίου, όσο και σε πιθανές παραλήψεις σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί ή δεν πραγματοποιήθηκαν και ποτέ. Βέβαια, υπάρχει από τη μία πλευρά η πορεία των ερευνών, από την άλλη κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επόμενη μέρα για τους ενίκους. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, που οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χωρίς σπίτι και να ζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Air News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Τελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε καιρός τον κίνδυνο και προέδρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο. Ήταν η άνθρωπος, δηλαδή η κυρία Τσάφου, η οποία έσωσε ουσιαστικά τους ενίκους από την μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε.
22: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης. Μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες του, σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
0: Τώρα, μια πολύ χρηστική πληροφορία, καθώς απεργία για τα επιβατικά οχήματα αγωγά πλοία που αποπλέονται από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση των αυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το επιβατικό οχήματα αγωγό πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ειδικότερα το πλοίο Fast Ferry Sandros δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει αναχωρήσει του με προορισμό την Άδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνονται διαδρομές της επιστροφής ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα για το πλοίο Κατερίνη Πία, αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρον, την Άξο, την Τίνο και τη Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια. Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα που και τα όσα έγιναν και τα όσα θα γίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με φοβερή ανατροπή το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Με δύο γκολ του Χάρη Κέιν η Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Βέλγιο με ψυχάρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των κόκκινων διαβόνων στο τουρνουά.
4: Καλησπέρα. Είναι μια ομάδα που το έχει, έτσι, δεν είναι έμπειρη ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Τώρα έδειξε, μάλλον μέχρι χθες, στο 27 λεπτό έδειξε ότι δεν το έχει, αλλά όμως βρήκε την ευκαιρία, μυρίσαν την ευκαιρία, έτσι να μετρεπεί η έκφραση, οι Βέλγοι κοκκινοδιαβόλοι, πως είναι και το παρατζούκλι τους, και πέτυχαν 2 γκολ σε 3 λεπτά και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση. Και μετά με ένα τρίτο γκολ στην παράταση πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Έτσι, όλες αυτές οι προκρίσεις πάρα πολλές φορές δίνουν έτσι μια όθηση στην ομάδα να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στη συνέχεια.
0: Ναι. Τώρα από το Βέλγιο πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια, πού το πάνε, ναι. Πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι απλώς η δύναμη της έδρας ή βλέπουμε μια ομάδα για πολύ ψηλά, για μεγάλα
4: και
0: πράγματα?
4: Τα δύο. Και τα δύο. Είναι σίγουρα η έδρα πάντα βοηθάει. Εδώ που τα λέμε πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, μια μικρή όθηση την έχουν διοργανωτές. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν ήταν έτσι η ομάδα που είναι μόνο baseball, μπάσκετ και αυτά τα αθλήματα. Έχει κάνει μεγάλη άνοδο και στο ποδόσφαιρο, και έτσι όπως είναι από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τον ημιτελικό, εκεί που θα βρουν κόντρα νομίζω τη Γαλλία. Δηλαδή είναι οι συνθήκες έτσι όριμες και θα παίξουν και στην έδρα τους συνέχεια όλα τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε νομίζω θα βλέπουμε Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το παραπέντε.
0: Πάντως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση είναι οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάρη Κέιν, ο στάρ της αγγλικής ομάδας. Ναι. Αλήθεια, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία σε αυτό το τουρνά μόνος του ουσιαστικά?
4: Η Αγγλία είναι τα φοβορή να πάνε τελικό και να το σηκώσει. Τελευταίες διοργανώσεις σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο κύπελο κοντοφτάνει, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ στην πηγή να πιει νερό. Είναι φέτος σε εξαιρετική φόρμα ο Χάρη Κέιν, με την Μπάγερ σε Γερμανία και Ευρώπη συνεχώς να σκοράρει. Το ίδιο και εδώ, σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Χθες η Αγγλία ήταν λίγο πριν την αυτοκτονία την ποδοσφαιρική, καθώς αποκλειστεί από το Κονγκό, όμως με δύο δικά του γκολ, μία ισοφάριση και μετά ένα προσωπικό εξαιρετικό γκολ έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω αν βγήκε πρώτο σκόρερ ο Χάρη Κέιν, το έχω όμως έτσι και για την Αγγλία να πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά είναι ο τελικό και ο Χάρη Κέιν να βγει και πρώτο σκόρερ.
0: Τι έχουμε τέλος να περιμένουμε σήμερα στους σημερινούς αγώνες?
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει σχετικά νωρίς, στις 10. Η Ισπανία υποδέχεται την Αυστρία. Η Ισπανία μέχρι πριν το Μουντιάλ ήταν το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Με τα παιχνίδια της δεν έχει δείξει ότι είναι το φαβόρι για να πάει για να είναι πρώτο ή δεύτερο φαβόρι. Ίσως όμως από εδώ και πέρα να το δούμε 10 η ώρα κόντρα στην Αυστρία. Μια καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβόρι η Ισπανία. 2 η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι νομίζω της βραδιάς. Πορτογαλία-Κροατία, δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν και στις δύο ομάδες παιχταράδες προχωρημένης ποδοσφαιρικής ηλικίας, και στις τα ξημερώματα 6 ώρα Ελβετία κόντρα στην Αλγερία. Η Ελβετία νομίζω είναι μάνα φαβορή.
0: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από το Μουντιάλ και να πάμε στη Βενεζουέλα. 8 μέρες μετά τους δύο ισχυρότατους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά στην Αργία εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια χιλιάδων κτιρίων. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη στη χώρα αυτής της Λατινικής Αμερικής, Έλενα, παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι εντυπωσιακές και συγκινητικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από πολλές χώρες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν δύο μέρες, 24 ώρα, η προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό ενός 44χρονου στα ερείπια εμπορικού κέντρου, στο οποίο ήταν φύλακας. Έχουν βρει ένα τρόπο να του δίνουν, να του διοχετεύουν τροφή και νερό. Βρίσκονται σε επαφή μαζί του και είναι σωστικά συνεργεία από περίπου 7 χώρες που επιχειρούν στο σημείο αυτό. 8 μέρες μετά τους δύο τεράστιους σεισμούς, Γρηγόρη, η ελπίδα δεν σβήνει ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν λιγοστρέψει πάρα πολλοί ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 2.300 νεκρούς, 11.000 τραυματίες, ενώ η λίστα του ΟΗΕ αναφέρει 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση για τους σεισμοπαθείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με τον κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών να είναι ορατός σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και έκκληση για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ για τις πρώτες ανάγκες των σεισμοπαθών.
0: Από τη Βενεζουέλα να πάμε στο Ουκρανικό μέτωπο τώρα, στον πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου πραγματοποίησε η Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε. Σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Έλενα.
5: Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, με 74 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 500 drones. Επλήγησαν πάνω από 30 περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, και τα σωστικά συνεργεία και εκεί επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Η Ρωσία λέει ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε αντίπεινα για τα πλήγματα, τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και ο αντίκτυπος όλων αυτών είναι η ελλείψη σε καύσιμα που είναι πλέον ορατές στη Ρωσία, σύμφωνα και με τα διεθνή πρακτορία, με τους Ρώσους να κάνουν ουρές σε πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο, μέσω της ΗΠΑ, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι θα προτείνει νέες πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
0: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, διαπιστώνουν οι διαμεσολαβητές, Έλενα.
5: Ακριβώς, είναι οι τεχνικές συνομιλίες που έγιναν όχι άμεσα, έμεσα, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν από τη Δευτέρα. Ολοκληρώθηκαν αυτές και σύμφωνα με το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επαναληφθούν μόλις όμως ολοκληρωθούν οι τελετές και η ταφή του Αλί Χαμενεΐ, του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς Ηνωμένων Πολιτείων και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδο σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούζ και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του μνημονίου κατανόησης δηλαδή. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις από το Ιράν δεν λείπουν, με τους φρουρούς της επανάστασης να λένε ότι τα στενά ελέγχονται από το Ιράν και όχι από τις ΗΠΑ.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης για το δείπνο που παρέθεσε στην πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Και σε μια ανάρτηση του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προσθέτει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνεται λιπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις ΗΠΑ. Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους, οι κοινές αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση και ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
20: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.
7: Η
6: θερμοκρασία.
7: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια, αναμένεται να μείνει αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου το λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προαναγγείλει οι ναυτικοί. Αποχή διαρκείας ξεκινούν από σήμερα 5η 2 Ιουλίου οι εργαζόμενοι στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ αντιδρά στη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, τονίζοντας ότι η μετατροπή των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ σε αποκλειστικά σημεία φυσικής εξυπηρέτησης για άδειες οδήγησης και μεταβιβάσεις οχημάτων προκαλεί τεράστιες ουρές και ταλαιπωρία στους πολίτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά των διαδικασιών στις αρμόδιες διευθύνσεις μεταφορών. Το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης παρουσιάζει το επετειακό τραγούδι 200 χρόνια Ερμούπολη, ένα μουσικό αφιέρωμα στην ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη διαχρονική ταυτότητα της Ερμούπολης με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Το τραγούδι είναι διαθέσιμο από σήμερα μέσω της FM Records σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες. Απαντήσεις, διαζώσεις σχετικά με το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στο Λιμενικό Ταμείο Σύρου και για τα οποία κατηγορήθηκε από τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Άρη Ρώτα μέσω ανακοίνωσης πως δεν είχε επάρκεια στη διοίκηση ως πρόεδρος, θέλησε να δώσει χθες ο προηγούμενος πρόεδρος Κώστας Γαβιώτης, δίνοντας το παρόν στην πρώτη προγραμματισμένη συνεδρίαση με τη νέα διοίκηση. Αναβαθμίστηκε ο εξωτερικός χώρος της πινακοθήκης Κυκλάδων, καθώς έγιναν βελτιώσεις στην περίφραξή του και στα ευρύτερα σημεία του, αφού υποδέχεται αρκετό κόσμο, δεδομένης και της σπουδαίας έκθεσης του Θεόδωρου Παπαγιάννη «Γνώθης αυτών». Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού ότι λόγω της διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης Fitland απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων από την παραλία Αγκαθοπές Σύρου έως την παραλία Κόμητο Σύρου την Κυριακή 5 Ιουλίου κατά τις ώρες 9 το πρωί έως 11 το πρωί. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 βοφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Ντομένικα γύρισε πίσω.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Φι στο ραδιόφωνο.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Άρης Διαμαντής, Αστικό Φρικιό.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια, αναμένεται να μείνει αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου το λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24 ώρες απεργίας που έχουν προαναγγείλει οι ναυτικοί. Αποχή διαρκείας ξεκινούν από σήμερα 5η 2 Ιουλίου οι εργαζόμενοι στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ αντιδρά στη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, τονίζοντας ότι η μετατροπή των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ σε αποκλειστικά σημεία φυσικής εξυπηρέτησης για άδειες οδήγησης και μεταβιβάσεις οχημάτων προκαλεί τεράστιες ουρές και ταλαιπωρία στους πολίτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά των διαδικασιών στις αρμόδιες διευθύνσεις μεταφορών. Το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης παρουσιάζει το επετειακό τραγούδι 200 χρόνια Ερμούπολη, ένα μουσικό αφιέρωμα στην ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη διαχρονική ταυτότητα της Ερμούπολης με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Το τραγούδι είναι διαθέσιμο από σήμερα μέσω της FM Records σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες. Απαντήσεις, διαζώσεις σχετικά με το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στο Λιμενικό Ταμείο Σύρου και για τα οποία κατηγορήθηκε από τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Άρη Ρώτα μέσω ανακοίνωσης πως δεν είχε επάρκεια στη διοίκηση ως πρόεδρος, θέλησε να δώσει χθες ο προηγούμενος πρόεδρος Κώστας Γαβιώτης, δίνοντας το παρόν στην πρώτη προγραμματισμένη συνεδρίαση με τη νέα διοίκηση. Αναβαθμίστηκε ο εξωτερικός χώρος της πινακοθήκης Κυκλάδων, καθώς έγιναν βελτιώσεις στην περίφραξή του και στα ευρύτερα σημεία του, αφού υποδέχεται αρκετό κόσμο, δεδομένης και της σπουδαίας έκθεσης του Θεόδωρου Παπαγιάννη «Γνώθης αυτών». Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού ότι λόγω της διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης Fitland απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων από την παραλία Αγκαθοπές Σύρου έως την παραλία Κόμητο Σύρου την Κυριακή 5 Ιουλίου κατά τις ώρες 9 το πρωί έως 11 το πρωί. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μια καλησπέρα γεμάτη χαμόγελα πέρα ως πέρα. Αυτή κι αν είναι καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το καρό των τριό. Μπορούσε να λεγόμαστε και τριό μούτζες, αλλά δεν είμαστε. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τον Dino Classical, ο οποίος είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ο οποίος και θα παρουσιάσει τον κύριο Φέδωνα Πιπέρη, που είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Οι δυο τους από κοινού θα παρουσιάσουν τον Γιάννη Ξαγοράρη, που είναι πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τη μουσικής, α καλά ε. Δεν πεζόμαστε σήμερα. Δεν πεζόμαστε κάθε φορά που είμαστε εδώ. Περίεργο. Και βέβαια σήμερα για άλλη μια φορά έχει την τιμητική της η δεκαετία του 70, όπως έχει τους τελευταίους μήνες, και θα συνεχίσει να έχει για λίγο καιρό ακόμη. Δεν τελειώνει η δεκαετία του 70 έτσι απλά. Εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Πάρτε για παράδειγμα ένα δείγμα. Πρώτο κομμάτι λοιπόν σήμερα, λέμε να παίξουμε με Diana Ross. Και πάμε με μουσική από την ταινία Mahoney. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον Michael Masser και τον Jerry Goffin. Έγινε παγκοσμίως μεγάλη επιτυχία. Το ψήφιο για Όσκαρ. Τι να λέμε τώρα. Σεπτέμβρης του 1975. Μια ταινία που σκηνοθέτησε ο Berry Gordy. Βασικά, για να τα λέμε όλα τα πράγματα, το κομμάτι αυτό πρωτοειχογραφήθηκε από την Thelma Houston 2 χρόνια πριν, το 1973. Αλλά η ηχογράφηση που έκανε η Diana Ross χρησιμοποιήθηκε στην ταινία. Ήταν μαγική, την ακούτε. Και έτσι το κομμάτι και η ταινία έγινε διεθνώς διάσημη, και το ένα και το άλλο. Αυτό είναι και το βασικό θέμα της ταινίας.

0: music.
1: Can you give me some?
0: You got it.
2: Εδώ η καλή μουσική λοιπόν έρχεται μέσα από το αμερικανικό συγκρότημα Rufus με κύρια τραγουδίστρια την Chaka Khan. 1975 ηχογράφηση σε ένα φοβερό R&B funk κομμάτι, το Sweet Thing. Το κομμάτι είναι γραμμένο από την ίδια την Chaka Khan και τον κιθαρίστα τον Tony Maiden. Έφτασε στο νούμερο 5 του αμερικανικού Billboard Hot 100 του 1976 και συμπεριλήφθηκε στο επιτυχημένο άλμπουμ Rufus featuring Chaka Khan 1975. Αποτέλεσμα Chaka Khan 1975 αποτέλεσε μία από τις

Lonely Night, έτσι ακριβώς ονομάζεται αυτή η τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 70. Σας παρουσιάζω το αμερικανικό μουσικό ντουέτο των Captain and Tennille. Ένα κομμάτι που γράφτηκε από τον Lil Sedaka. Γενάρης του 1976. Ένα κομμάτι από το άλμπουμ τους Song of Joy. Ο Lil Sedaka το ηχογράφησε ο ίδιος αρχικά το 1975 στο δίσκο The Hungry Years. Το κομμάτι αυτό είναι μια μελωδική μπαλάντα χωρισμού. Στους στίχους του η ερμηνεύτρια, η Toni Tennille, αναπολύει έναν έρωτα και θρυνεί τη μοναξιά της, απευθυνόμενη στον πρώην αγαπημένο της, τον οποίον αποκαλεί τρυφερά Angel Face, ένα αγγελικό πρόσωπο.

Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι Deep Purple. Δεν σχετίζεται με το ομώνυμο rock συγκρότημα, αλλά είναι ένα κλασικό pop τραγούδι που γνώρισε μεγάλη επιτυχία το 1975 από το αδελφικό ντουέτο Donny and Marie Osmond. Βασικά η Marie μιλούσε τους στίχους αντί να τους τραγουδά με ένα αφηγηματικό στυλ. Το κομμάτι αυτό, το Deep Purple, κυκλοφόρησε αρχικά το 1933 ως ορχιστρικό κομμάτι από τον Peter DeRose και έγινε μεγάλη επιτυχία με τους στίχους του Michel Paris το 1939. Οι Donny και Marie Osmond κυκλοφόρησαν το δικό τους cover, τη δική τους διασκευή, το 1975, η οποία έφτασε το νούμερο 14 του αμερικανικού Billboard την άνοιξη του 1976. Ήταν η μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία

0: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Τι κομματάρα σας έχω τώρα. Ξεκινάει δίσκο μπάλα, το καταλάβατε. Πάμε με μια εμβληματική δίσκο επιτυχία των KC and the Sunshine Band. Είναι το That's the way I like it. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1975 και έγινε το σήμα κατατεθέν της μπάντας. Και όχι μόνο αυτό. Ένα από τα ελάχιστα τραγούδια στην ιστορία που επέστρεψαν στην κορυφή του Billboard για δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο μήνα. Το κομμάτι αυτό την εποχή εκείνη θεωρήθηκε τολμηρό εξαιτίας των υπονοούμενων στους στίχους και των επαναλαμβανόμενων Τα λάβατε τώρα το υπονοούμενο. Όλοι μαζί, that's the way,

Εδώ έχουμε την μεγαλύτερη επιτυχία που έκανε ποτέ ο Αμερικανός τραγουδοποιός Henry Gross. Μια επιτυχία είναι το Shannon, το οποίο κυκλοφόρησε το 1976 και έγινε παγκόσμιο χρυσό σίγγλ, φτάνοντας στην έκτη θέση του αμερικανικού Billboard. Ο Gross έγραψε το κομμάτι στη μνήμη ενός Ιρλανδικού setter, την γνωστή ράτσα Skill, με το όνομα Shannon, το οποίο ανήκε στο φίλο του και μέλος των Beach Boys, τον Carl Wilson. Ο Henry Gross υπήρξε μέλος του συγκροτήματος Shannana και θεωρείται καλλιτέχνης της μιας επιτυχίας, One Hit Wonder.

0: right back after this word.
1: Πάμε τώρα μια ζωντανή εκτέλεση από το θρυλικό κομμάτι του Άγγλου μουσικού Peter Frampton. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε αρχικά το 1975, αλλά έγινε παγκόσμια επιτυχία μέσα από την ζωντανή εκτέλεση που ακούμε τώρα εδώ στο Frampton Comes Alive. Show Me The Way, 1976. Εδώ ξεχωρίζει για την πρωτοποριακή χρήση του εφέ Talkbox. Το ακούτε. Είναι το πιο εμβληματικό κομμάτι της καριέρας του Peter Frampton και μια σταθερά των κλασικών rock ραδιοφωνικών σταθμών. Είναι το Show Me The Way.

μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό.

ήταν η ημέρα που πέθανε η μουσική. Αυτός είναι ο Don McLean. Ένα κομμάτι συμβολικό θρήνο για την απώλεια της αμερικανικής αθωότητας. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1971. Όπως λέει και ο ίδιος, το κομμάτι περιέχει ηθικά μηνύματα και κινείται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αν και ποτέ δεν έχει αποκωδικοποιήσει πλήρως όλους τους συμβολισμούς του, αφήνοντάς τους στη φαντασία των ακροατών.

Τεράστια επιτυχία του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Chicago. Κυκλοφορεί στις 30 Ιουλίου του 1976. If You Leave Me Now. Τα κύρια φωνητικά και δημιουργός του είναι φυσικά ο Peter Cetera. Δεν ήταν απλώς τεράστια εμπορική επιτυχία, αλλά χάρισε στο συγκρότημα και το μοναδικό τους Grammy. Μέχρι σήμερα αυτό το κομμάτι.

Πάμε να δούμε τώρα τι δείχνει το ημερολόγιο. Οκτώβρης του 1975. Κυκλοφορεί το Country Boy. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του αμερικανικού θρύλου της country του Glen Campbell. Από το άλμπουμ του Rhinestone Cowboy. Ένα κομμάτι γραμμένο από τους Dennis Lambert και Brian Potter. Your big chance is gone. Country Boy. You get a... Και αλλιώς, You Got Your Feet in LA.

ένα εμβληματικό τραγούδι του 1969 από το βρετανικό ροκ συγκρότημα Thunderclap Newman. Γράφτηκε από τον John Speedy Keane, ο οποίος έκανε και τα κύρια φωνητικά. Είναι ο ύμνος, θα λέγαμε, της αντικουλτούρας. Καλεί τον κόσμο να ενωθεί για μια κοινωνική αλλαγή, για μια κοινωνική επανάσταση. Something in the air. Έγινε πολύ γνωστό όταν συμπεριελήφθη στην ταινία The Magic Christian με τον Peter Sellers και τον Ringo Starr. Στο άλμπουμ Hollywood Dream του 1970 μπορείτε να το βρείτε. Κυκλοφόρησε το Μάιο του 1969. Φοβερό κομμάτι από τους Thunderclap Newman. Something in the air.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Showtime!
2: Get crazy!
3: Now that's what's happening.
4: Ακριβώς. Έρχεται ο Rod Stewart. Rod Roderick Dave Stewart. Ένα διάσημο τραγούδι γράφτηκε από τον ίδιο και από τον Martin Quinton. Κυκλοφόρησε το 1972 στο δίσκο Never a Dull Moment. You Wear It Well είναι ο τίτλος. Η επιτυχία ξεχωρίζει μουσικά καθώς χρησιμοποιεί μια παρόμοια ενορχήστρωση με το εμβληματικό τραγούδι Maggie May. Έχει έντονο ακουστικό folk rock ήχο και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της πρώιμης solo καριέρας του Rod Stewart.

Έρχεται ο John Miles, γεννημένος ως John Errington, Άγγλος τραγουδιστής, κιμπορντίστας και τραγουδοποιός της rock. Έφυγε από κοντά μας το 2021. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για το επικό progressive rock κομμάτι το Music του 1976, το οποίο έχουμε εδώ. Μια μίξη συμφωνικής μουσικής με hard rock.

Το άλμπουμ έχει την υπογραφή του θρυλικού παραγωγού και μουσικού Alan Parsons. Το κομμάτι αυτό χάρισε στο Miles το περίφημο βραβείο Ivor Novello.

αυτός είναι ο Τζον Μάιλς, ο οποίος υπήρξε, να πούμε και αυτό, βασικός κιθαρίστας, τραγουδιστής και ενορχιστρωτής στις περιοδίες της Τίνα Τέρνερ από το 87 μέχρι το 2009. Εμφανίστηκε και στην Ελλάδα στην ιστορική της συναυλία της Τίνα Τέρνερ στο ΟΑΚΑ το 1990.

Μέσα σε αυτή την πολυετή καριέρα του, ο John Miles κυκλοφόρησε 10 προσωπικά άλμπουμ μεταξύ του 1976 και του 1999. Τα πιο γνωστά είναι το Rebel το 76, το Stranger in the City το 77 και το Zaragoza το 78.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.
3: Hello, baby!
4: Τα βινίλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ,

Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα φοβερό κομμάτι, τον Lynyrd Skynyrd. Το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές. Θα το παίξουμε άλλη μία. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1974. Ed King, Gary Rosington, Ronnie Van Zandt. Μια απάντηση στα τραγούδια Southern Man και Alabama του Neil Young. Έντονες ιστορικές και πολιτικές αναφορές, ενώ η μουσική τους βασίζεται στο χαρακτηριστικό κιθαριστικό ρίφ τους. Αξίζει να πούμε ότι μετά το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους μέλη της μπάντας, ο ίδιος ο Neil Young τραγούδησε το Sweet Home Alabama προς τιμήν τους. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έτσι και σήμερα. 4 με 6 το απόγευμα. Σταθερά.

0: μιλάς, μη μιλάς.
1: Σου πάνε
0: λίγο.
1: Πάνε, μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
2: Μην μιλήσεις.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
1: Να σε ακούσω να μιλήσεις κάικες.
0: Ναι, με ανοίξω το στόμα σου άμα τυχόν. Ανοίξω το
1: στόμα. Σε φάγα, κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά μην ακούσω. Σε φάγα.
3: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
4: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
5: Η μουσική στα καλύτερα.
4: Εδώ έχουμε τον Βρετανό μουσικό, τον Joe Jackson. Is she really going out with him? Αναρωτιέται. 1978. Από το άλμπουμ του 79 που κυκλοφόρησε το 79 στην Ελλάδα, το Look Sharp.

πώς βλέπουν οι γυναίκες τους άντρες την εποχή εκείνη. Είναι να απορρεί κανείς, λέει ο Τζο Τζάκσον.

0: right now is go back. Way back. Back in time.
1: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
2: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
3: Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε. Τι λέτε, το ξανακούμε? Το εμβληματικό τραγούδι My Sharona, τη μεγαλύτερη επιτυχία των NAC, που κυκλοφόρησε το 1979 και εκτοξεύτηκε κυριολεκτικά στην κορυφή του αμερικανικού Billboard, γνώρισε τεράστια αποδοχή και στην Ελλάδα, παραμένοντας ένα διαχρονικό ροκ κομμάτι. Η έμπνευση, τα έχουμε ξαναπεί, ήρθε από την 17χρονη τότε Sharona Alperin, με την οποία ο τραγουδιστής, ο Doug Figuer, διατηρούσε σχέση. Τη μουσική είχε γράψει ο κιθαρίστας Burton Averett. Παρόλο που το συγκρότημα χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως One Hit Wonder, το My Sharona άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην παγκόσμια και ελληνική μουσική σκηνή.

0: yesterday's hits.
1: Dance on the
2: music is free, non-stop but music. If you drink, pay cash.
3: Πάμε τώρα με το Low Rider, ένα εμβληματικό funk τραγούδι των Αμερικανών War. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1975 στο δίσκο Why Can't We Be Friends

και έγινε παγκοσμίως γνωστό για το χαρακτηριστικό μπάσο και τον σατυρικό στίχο του. Το κομμάτι αυτό πραγματεύεται την κουλτούρα των αυτοκινήτων χαμηλό προφίλ, low rider, λέγεται και το κομμάτι, που ήταν διαδεδομένη αυτή η κουλτούρα στην μεξικανοαμερικανική, τσικάνο δηλαδή, κοινότητα της Καλιφόρνιας. Η λέξη αυτή αναφέρεται τόσο στον οδηγό αυτού του οχήματος, όσο και στη χαλαρή φιλοσοφία της ζωής του. Low and slow. Αργά και χαμηλά. Το κομμάτι αυτό γράφτηκε από τα μέλη της μπάντας War και τον παραγωγό Jerry Goldstein. Μπορεί να το ακούσετε και στην κλασική κωμωδία του 1978 Up in Smoke των Cheech and Chong.

0: let me hear you scream.
1: Are you sitting comfortably? Then we'll begin.
2: 1971. Έρχονται οι Rare Earth. Ντίνο Φεκάρης, Αμερικανό, Ελληνοαμερικάνος. Και ο Νίκ Ζέσες. Και οι δύο με καταβολές από την Ελλάδα ζουν και εργάζονται στην Αμερική, μέλη της Motown. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το κομμάτι, I Just Want To Celebrate. Το τέταρτο άλμπουμ των Rare Earth, One World. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Rare Earth, το κομμάτι αυτό. Τα 1971.

0: WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radio Land.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll. And rock and roll is good for your soul.
3: Ο κύριος έρχεται από την Ουαλία. Πρόκειται για τον κύριο Tom Jones. Το κομμάτι γράφτηκε από τον Paul Anka. Κυκλοφόρησε στις αρχές του 1971. She's a lady. She's a lady. Σαφώς και είναι εξαιρετικά αφιερωμένο.

0: contains some violent content. Parental discretion is advised.
1: The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
2: What an excellent day for an exorcism.
3: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
4: Pump up the bass. Pump up the beat. Pump up the house.
5: Πάμε τώρα με ένα φοβερό κομμάτι στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, βγαίνει το κομμάτι, νομίζω αρχές του 1980. Βγήκε το κομμάτι αυτό, είναι το Sexy Eyes, τεράστια επιτυχία για τους Dr. Hook. Από το άλμπουμ Sometimes You Win. Dr. Hook and the Medicine Show. I'm gonna take you to paradise. Oh, sexy eyes.

Sexy Eyes, Dr. Hook, εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα, εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, αν ταυτίζεστε με αυτή τη μουσική, με αυτές τις μελωδίες, τότε αυτή είναι η εκπομπή σας και δεν το έχετε καταλάβει. Φροντίστε λοιπόν κάθε Πέμπτη και κάθε Τρίτη, κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, είστε εδώ, να είστε κοντά μας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα δημοφιλές ρέγγε τραγούδι του βρετανικού συγκροτήματος 10cc. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1978 και έγινε το τρίτο και τελευταίο νούμερο ένα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ κατέκτησε την κορυφή και σε πολλές άλλες χώρες. Έχουμε ήδη μπει στο τελευταίο ημίωρο, το έχετε καταλάβει αυτό. Ρίξτε μια ματιά στα ρολόγια σας, μην πάτε αργομορημένοι στα ραντεβού σας. 1978 λοιπόν, Dreadlock Holiday είναι το κομμάτι, Eric Stewart και Graham Goldman στους στίχους και στη μουσική, ενώ τα κύρια φωνητικά ανέλαβε ο Graham Goldman. Το θέμα του βασίζεται σε πραγματικές εμπειρίες και περιπέτειες που έζησαν τα μέλη του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στα Μπαρμπέιντος.

0: Hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Μία από τις πιο γνωστές επιτυχίες του Άγγλου τραγουδιστή Robert Palmer είναι το Every Kind of People. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε το 1978, γράφτηκε από τον Andy Fraser. Έχουμε εδώ στα χέρια μας το Double Fun, το άλμπουμ στο οποίο περιέχεται και αποτελεί ένα ύμνο στην ισότητα και τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. Κυκλοφόρησε λοιπόν 10 Μαρτίου του 1978 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 24 Μαρτίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μια χαρακτηριστική jazz, soul, pop αισθητική. Ο Andy Fraser, γνωστός από την rock μπάντα Free, έγραψε το κομμάτι, είναι ο μπασίστας.
3: Someone's looking for a lead, and it's due to a king.
2: Every kind of people.

κλασικό τραγούδι, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Αυτός είναι ο Stevie Wonder. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1970. Γράφτηκε από τον ίδιο μαζί με τους Lee Garrett, Syreeta Wright και Lula Meyer Hardaway. I'm Yours. Με υπογραφή δηλαδή. Ο μεγάλος Stevie Wonder.

Καταρχάς, το κομμάτι αυτό γράφτηκε από τον John Hawley και τον Ronnie Watkins το 1970. Και πρωτοτραγουδήθηκε βασικά το Γενάρη του 67 από τους Four Preps. Αργότερα έγινε και άλλη μια διασκευή από τους Everly Brothers την ίδια χρονιά και από την Wayne Newton. Όμως αυτός που το απογείωσε είναι ο νικητός μας. Μια ρέγγε εκδοχή, μια ρέγγε εκδοχή στο κομμάτι αυτό. Την ίδια χρονιά, 1970.

0: We're going live in 3, 2, 1.
1: Your day sounds better with your music and your station playing on the background.
2: Έρχεται τώρα ένα ουράνιο τόξο από ένα δημοφιλές συγκρότημα που έρχεται από τη Σκωτία. Είναι Marmalade. Και το Rainbow. Το κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 1970. Τραγουδάει την ελπίδα, τραγουδάει την αλλαγή, αναφέροντας μια γλάστρα με χρυσό που πουλήθηκε στο πέρασμα ενός ουράνιου τόξου. Junior Campbell, Dean Ford. Αυτή είναι η Marmalade. Και έρχονται από τη Σκωτία.

από τη Σκωτία πάμε στην Ιρλανδία. Και αυτός είναι ο τραγουδοποιός Gilbert O'Sullivan. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε το 1972. Είναι το Alone Again, Naturally. Έγινε παγκόσμια επιτυχία. Κομμάτι διάσημο για την εναλλαγή μελαγχολικών στίχων και μιας ευχάριστης μουσικής μελωδίας. Στιγματίστηκε από μια εμβληματική δικαστική διαμάχη του 1991, η οποία δημιούργησε ένα μείζον δεδικασμένο για τη μουσική βιομηχανία σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τα μη εξουσιοδοτημένα samples. Αυτός είναι ο Gilbert Sullivan. 1972, Alone Again, Naturally.

Λοιπόν, πάμε ένα από τα πιο γνωστά επιτυχημένα punk rock κομμάτια που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1978 από το αγγλικό συγκρότημα Sham 69. Ένα ύμνος της εργατικής τάξης. Hurry Up Harry. Το κομμάτι είναι γνωστό για την απλή ξεσηκωτική μελωδία και εξιστορεί την βιασύνη των εργαζομένων να προλάβουν να πάνε στην pub για ποτό πριν κλείσει. Η αγωνία της παρέας δηλαδή να φύγει από τη δουλειά για να πάει για μπύρες. That's life. Αυτό είναι το άλμπουμ.

Αυτός είναι ο ύμνος της εργατικής τάξης. Sham 69, Hurry Up Harry. Και είναι και το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Το τελευταίο έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Ετοιμαστείτε. Τα καλύτερα είναι εδώ. Radio station on the planet. Θα κλείσουμε με τους Jam, με ένα κομμάτι αντίδραση. Ένα κομμάτι επανάσταση από τους Jam. All Mod Cons. Ένα τραγικό περιστατικό. Έναν άνθρωπο ο οποίος ταξιδεύει να πάει σπίτι του στη γυναίκα του και δολοφονείται από μια μωρία. Το μετρό του Λονδίνου. Down in the tube station at midnight. Αυτή είναι η Jam. Ένα κομμάτι του 1978. Αυτό το κομμάτι θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Ήταν ο Dinos Classical, στον οποίο οφείλουμε αυτή την ποιότητα του ήχου. Ευτυχώς. Η επικοινωνία μας έγινε καλύτερη μέσω του Φέδωνα Πιπέρη, ο οποίος φροντίζει όλα τα social. Τα έχει υπό την επίβλεψή του. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ξαγοράρης. Εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα, τέλος. Για σήμερα τέλος για αυτή τη εβδομάδα. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την ερχόμενη Τρίτη, σε 5 ημέρες ακριβώς. Παρά 2 ώρες, οκ. Ποιες είναι οι διορθώσεις? Βελτιώνομαι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Να περάσετε ένα υπέροχο, ένα μαγευτικό, ένα ανεπανάληπτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δεύτερο. Δεν το είπα καλά? Καλά. Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δεύτερο. Τώρα το είπα καλύτερα, έτσι. Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια, αναμένεται να μείνει αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου το λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προαναγγείλει οι ναυτικοί. Αποχή διαρκείας ξεκινούν από σήμερα 5η 2 Ιουλίου οι εργαζόμενοι στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ αντιδρά στη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, τονίζοντας ότι η μετατροπή των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ σε αποκλειστικά σημεία φυσικής εξυπηρέτησης για άδειες οδήγησης και μεταβιβάσεις οχημάτων προκαλεί τεράστιες ουρές και ταλαιπωρία στους πολίτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά των διαδικασιών στις αρμόδιες διευθύνσεις μεταφορών. Το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης παρουσιάζει το επετειακό τραγούδι 200 χρόνια Ερμούπολη, ένα μουσικό αφιέρωμα στην ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη διαχρονική ταυτότητα της Ερμούπολης με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Το τραγούδι είναι διαθέσιμο από σήμερα μέσω της FM Records σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες. Απαντήσεις, διαζώσεις σχετικά με το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στο Λιμενικό Ταμείο Σύρου και για τα οποία κατηγορήθηκε από τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Άρη Ρώτα μέσω ανακοίνωσης πως δεν είχε επάρκεια στη διοίκηση ως πρόεδρος, θέλησε να δώσει χθες ο προηγούμενος πρόεδρος Κώστας Γαβιώτης, δίνοντας το παρόν στην πρώτη προγραμματισμένη συνεδρίαση με τη νέα διοίκηση. Αναβαθμίστηκε ο εξωτερικός χώρος της πινακοθήκης Κυκλάδων, καθώς έγιναν βελτιώσεις στην περίφραξή του και στα ευρύτερα σημεία του, αφού υποδέχεται αρκετό κόσμο, δεδομένης και της σπουδαίας έκθεσης του Θεόδωρου Παπαγιάννη «Γνώθης αυτών». Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού ότι λόγω της διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης Fitland απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων από την παραλία Αγκαθοπές Σύρου έως την παραλία Κόμητο Σύρου την Κυριακή 5 Ιουλίου κατά τις ώρες 9 το πρωί έως 11 το πρωί. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 βοφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Αφροδίτη Dance Fest 2026 Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.

Γεια και χαρά. Χήμα στο κύμα με το Θανάση Ευθυμίου στον Αιγαίο Live 95,8. Καλησπέρα από την Άνω Σύρο, σήμερα 5η 2 Ιουλίου. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Μπήκε ο Ιούλης, ο Μορφούλης. Επέστρεψα κι εγώ στα ραδιοφωνικά μου καθήκοντα μετά από 2 εβδομάδες απουσίας. Είχα πάει στην πρωτεύουσα για διάφορες δουλίτσες και υποχρεώσεις. Τώρα πίσω στο νησί, μου λείψατε πολύ θα πω. Αλλά θα είμαστε μαζί όλο τον Ιούλιο παρέα, μέχρι να με βαρεθείτε, χήμα στο κύμα, για να μας μείνει ένας αξέχαστος Ιούλιος. Ξεκινάμε με μια τρομερή συνεργασία το 1998 στο New Jersey με τον ταλαντούχο κιθαρίστα Mark Ribot και τους Los Cubanos Postizo.

τρομερός κιθαρίστας, έχοντας κάνει πολλές συνεργασίες με διάσημα ονόματα όπως Tom Waits, Elvis Costello, Vinicio Caposella, John Zorn και άλλους πολλούς.

τρομερός Mark Ribot, avant-garde αισθητική. Προχωράμε στην Ουαλία.

Hugh Mark Bennett. Ο άλλος μπασίστας και παραγωγός. Το 2023 έβγαλε αυτό το single, το Pink Sunset.

Πάντως μου λένε ότι έφυγα την κατάλληλη στιγμή από την Αθηνά, διότι έχει αρχίσει και σφίγγει πολύ η ζέστη. Και πλέον δεν είναι πάλι έψιμη στην πρωτεύουσα. Να έρθουν γρήγορα οι άδειες. Να ευχαριστηθείτε μπανάκια, βολτίτσες, καλοκαιράκι.

Hugh Mark Bennett, ο Ουαλός, και από την Ουαλία πάμε στην Ιρλανδία. Με το Floating και τους Jape το 2004.

το 2009 κυκλοφορήσαν έναν εξαιρετικό δίσκο, Paranoid Cocoon, και το κομμάτι είναι από αυτό το δίσκο και λέγεται Up a Tree.

τώρα που έχει καλοκαιριάσει για τα καλά και έχουν πιάσει γερές οι ζέστες, προφανώς δεν μπορείς να κοιμηθείς χωρίς air condition ή ανεμιστήρα. Και υπάρχει αυτή η αιώνια διαμάχη, θα πω, αυτοί που γουστάρουν air condition και αυτοί που γουστάρουν ανεμιστήρα. Καλά, υπάρχουν και τρελοί που θέλουν και air condition και ανεμιστήρα, για αυτούς θα συζητήσουμε. Δεν ξέρω τι τύποι είσαστε εσείς, αλλά εγώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ τον ανεμιστήρα τον άνεμο έτσι να με φυσάει και να κοιμάμαι. Πρόβλημα, πρόβλημα.

από την άλλη το εργοτήσιο σου ξεραίνει το στόμα. Στο τέλος κρυώνεις. Τίποτα, καμία λύση, παιδιά.

Κωνσταρικανή Μισελ Γκονζάλες και ο Αυστριακός Kevin Etheridge δημιουργήσαν πριν από 2 χρόνια τους Honahley. Αυτό το μουσικό ντουέτο

πάμε στον Liam Stacey ή αλλιώς Pro Uno. Το οποίο είναι πολύ φρέσκο κομμάτι. Βγήκε αυτό τον Ιούνιο. Four Letter Words.

Astral Man. Από τους Αμερικανούς The Nude Party. Στο μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ τους The Nude Party.

Aegeo Live 95,8, aegeolive.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας 697-822-5510 μέσω Viber και 2281-087-178 είναι το τηλέφωνο μας.

γάλλικο Ξεβάλ. Κυκλοφορήσανε πέρσι το La Barrage, το album. Και αυτό είναι το κομμάτι C'est pas grave.

το οποίο σημαίνει δεν είναι σοβαρό, δεν είναι τίποτα. Κάπως έτσι πρέπει και εμείς να αντιδράμε σε πράγματα που δεν είναι τόσο σοβαρά, να μην δίνουμε τόσο αξία στα μικρά. Υπάρχουν μεγαλύτερα που εκεί χρειάζεται να δώσουμε αξία και σημασία.

God Dream, μουσικό project του Gabe Fulvimar, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ Shine Your Light, το Fantastic Sam, που κυκλοφόρησε το 2013.

Προχωράμε σε ένα αρκετά παλιό κομμάτι, 1968, Βρετανίδα Soul, Dusty Springfield.

μας μιλάει για το γιο ενός ιεροκήρυκα, με τον οποίο μια κοπέλα είναι παράφορα ερωτευμένη και την πηγαίνει κρυφά βολτίτσες, της μιλάει γλυκά, της κλέβει κάτι φιλιά.

Son of a Preacher Man, Dusty Springfield. Το τραγούδι έγινε ιδιαίτερα γνωστό όταν το χρησιμοποίησε ο Quentin Tarantino στο Pulp Fiction.

τι σκηνή για αυτή. Ο Τζον Τραβόλτα που πηγαίνει στο σπίτι του αφεντικού του για να πάρει την Ούμα Θέρμαν, τη Μία Γουάλας. Ο Βίνσεν Βέγκα.

την έμπνευση για αυτό το κομμάτι, το Catahoula Man, προέρχεται από τον Αμερικάνο μοντερνιστή ζωγράφο Stuart Davis, ο οποίος είναι γνωστός για τους pop art πίνακες.

Μου λένε ότι υπάρχει διαφορά στους ανεμιστήρες οροφής και όχι. Θα δοκιμάσω οροφής. Έχω ήδη παραγγείλει, παιδιά. Και θα σας ενημερώσω.

Ο Σκι μας μιλάει για την καθημερινή προσπάθεια, τη φιλοδοξία, γενικά την αντιμετώπιση με το στρες. Όταν κάποια στιγμή νιώθει ότι επιτέλους ο άνθρωπος παίρνει τη ζωή στα χέρια του, είναι το momentum του. This is my moment.

Να υπενθυμίσουμε και το podcast που υπάρχει στο aegeolive.gr και εκεί μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού όπως και όποτε θέλετε.

αυτό είναι το The Boy από το παλαιό πια 2017. Κοντά 10 χρόνια πριν.

What από τους Bronco in Bronco, αναλόγως από που κατάγεσαι. Πρόκειται για το πρώτο κομμάτι, το opening track από το εξαιρετικό τους άλμπουμ Just Enough Hip to Be Human, το 2014.

Καλωσορίζουμε τον Hayes που μπήκε μόλις στο στούντιο. Έχω καιρό να τον δω. Και μου φέρνει δωράκια αμύγδαλα. Ό,τι καλύτερο υγιεινό σνακ.

Λάκο Φάφρο, Βρετανός μουσικός και παραγωγός, συνεργασία με την Roxy Ray και το Tell Me What Happens Now. Είναι το τελευταίο μας κομμάτι για αυτή την Πέμπτη, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009 με το άλμπουμ My Groove, Your Move.

Θα σας χαιρετήσω σιγά σιγά. Χαίρομαι για την επιστροφή μου μετά από τη διβδόμαδη απουσία. Χήμα στο κύμα με τον Θανάση Ευθυμίου στον Αιγαίο Live 95,8. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη. Όλο τον Ιούλιο θα είμαστε μαζί, παρέα. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Βουτιές, καλοκαιρινές, μακροβούτια, κολοτουμπίτσες και να περάσετε όμορφα. Γεια σας!

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια, αναμένεται να μείνει αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου το λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προαναγγείλει οι ναυτικοί. Αποχή διαρκείας ξεκινούν από σήμερα 5η 2 Ιουλίου οι εργαζόμενοι στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ αντιδρά στη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, τονίζοντας ότι η μετατροπή των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ σε αποκλειστικά σημεία φυσικής εξυπηρέτησης για άδειες οδήγησης και μεταβιβάσεις οχημάτων προκαλεί τεράστιες ουρές και ταλαιπωρία στους πολίτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά των διαδικασιών στις αρμόδιες διευθύνσεις μεταφορών. Το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης παρουσιάζει το επετειακό τραγούδι 200 χρόνια Ερμούπολη, ένα μουσικό αφιέρωμα στην ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη διαχρονική ταυτότητα της Ερμούπολης με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Το τραγούδι είναι διαθέσιμο από σήμερα μέσω της FM Records σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες. Απαντήσεις, διαζώσεις σχετικά με το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στο λιμενικό ταμείο Σύρου και για τα οποία κατηγορήθηκε από τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Άρη Ρώτα μέσω ανακοίνωσης πως δεν είχε επάρκεια στη διοίκηση ως πρόεδρος, θέλησε να δώσει χθες ο προηγούμενος πρόεδρος Κώστας Γαβιώτης, δίνοντας το παρόν στην πρώτη προγραμματισμένη συνεδρίαση με τη νέα διοίκηση. Αναβαθμίστηκε ο εξωτερικός χώρος της πινακοθήκης Κυκλάδων, καθώς έγιναν βελτιώσεις στην περίφραξή του και στα ευρύτερα σημεία του, αφού υποδέχεται αρκετό κόσμο, δεδομένης και της σπουδαίας έκθεσης του Θεόδωρου Παπαγιάννη «Γνώθης αυτών». Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού ότι λόγω της διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης Fitland απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων από την παραλία Αγκαθοπές Σύρου έως την παραλία Κόμητο Σύρου την Κυριακή 5 Ιουλίου κατά τις ώρες 9 το πρωί έως 11 το πρωί. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 βοφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Φίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.
3: Hello, hello, hello. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίως, κυρία και όλα και όλοι τα ενδιάμεσα. If we are in the middle of everything, we should think about that. Ωραία. Σήμερα έφτιαξα ένα mix in the απόγευμα. So, I won't be doing much today here at the Statmo. I will talk a bit with Anasis. You know, τι να κάνουμε. Έλα, enjoy the show. Με λένε Hayes. Hayes Waterschot. Και κάνω εκπομπή κάθε εβδομάδα, Πέμπτη, 7 μέχρι τις 8. Η ώρα του Βέλγου. Απολαύστε σε. Okay, LTG Bookham, Atlantis, I need you. We go to the

Σήμερα ακούμε κάποιο jungle, κάποιο footworks, κάποιο rock and roll, punk, λίγο απ' όλα. And in the end it will be easy here.

τώρα πάμε του Aphex Twin with a Zero remix from the album Zeros by Aphex Twin.

0: Μας ακούτε στους 98,8 στο ραδιοφωνό σας και στο διακτικό στο www.aegeolife.gr.
1: Je suis.

λέει λίγο τσακαλαμένο, ανακαταμένο σε ένα δωμάτιο για πάρα πολύ ώρα. Καταλαβαίνεις, ναι, νομίζω ναι. Also a band from Anversa, my old Polly.

τώρα ακούτε CCFX The 128. Καλή εβδομάδα για όλους και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. After my εκπομπή, it's the playlist from Wilma, from Gazi the Gazon, the όμορφο Wilma. Φιλάκια.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια, αναμένεται να μείνει αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου το λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προαναγγείλει οι ναυτικοί. Αποχή διαρκείας ξεκινούν από σήμερα 5η 2 Ιουλίου οι εργαζόμενοι στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ αντιδρά στη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, τονίζοντας ότι η μετατροπή των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ σε αποκλειστικά σημεία φυσικής εξυπηρέτησης για άδειες οδήγησης και μεταβιβάσεις οχημάτων προκαλεί τεράστιες ουρές και ταλαιπωρία στους πολίτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά των διαδικασιών στις αρμόδιες διευθύνσεις μεταφορών. Το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης παρουσιάζει το επετειακό τραγούδι 200 χρόνια Ερμούπολη, ένα μουσικό αφιέρωμα στην ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη διαχρονική ταυτότητα της Ερμούπολης με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Το τραγούδι είναι διαθέσιμο από σήμερα μέσω της FM Records σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες. Απαντήσεις, διαζώσεις σχετικά με το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στο λιμενικό ταμείο Σύρου και για τα οποία κατηγορήθηκε από τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Άρη Ρώτα μέσω ανακοίνωσης πως δεν είχε επάρκεια στη διοίκηση ως πρόεδρος, θέλησε να δώσει χθες ο προηγούμενος πρόεδρος Κώστας Γαβιώτης, δίνοντας το παρόν στην πρώτη προγραμματισμένη συνεδρίαση με τη νέα διοίκηση. Αναβαθμίστηκε ο εξωτερικός χώρος της πινακοθήκης Κυκλάδων, καθώς έγιναν βελτιώσεις στην περίφραξή του και στα ευρύτερα σημεία του, αφού υποδέχεται αρκετό κόσμο, δεδομένης και της σπουδαίας έκθεσης του Θεόδωρου Παπαγιάννη «Γνώθης αυτών». Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού ότι λόγω της διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης Fitland απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων από την παραλία Αγκαθοπές Σύρου έως την παραλία Κόμητο Σύρου την Κυριακή 5 Ιουλίου κατά τις ώρες 9 το πρωί έως 11 το πρωί. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 βοφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

πατάρια και παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα, είναι τα γκάζια στον καζόν και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ακροποδίτη Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδίτη Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ημερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
3: Εμάλα, το νου σας τρεμάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος, Φλωράνς, είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12. Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. The

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Ανέστησες.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
2: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις